Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
9: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
8: Τα τρυφερά υποκοριστικά πως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
9: Βέβαια.
8: Ο Τζον τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
9: Ναι,
8: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
9: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
8: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
9: Ρε, τι πάθαμε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ήρθε η Παρασκευή, ρε παιδιά.
2: Γιόλο. Έλα Παρασκευάραν και θα βρέχει το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν πειράζει.
2: Παρόλα αυτά είναι Παρασκευή.
1: Τι λιγουρευόσασταν. Ήρθε.
2: Τι λιγουρευόμασταν.
1: Νάτι, εδώ είναι η Παρασκευή. 22 του Μάη, τα πρωινά τα Καρντάσια. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό το ωραίο το πρωινό.
2: Έρε κάτι ωραίδες που είναι Παρασκευή. Άντε ξυπνήστε σιγά σιγά να δράξετε τη μέρα.
1: Ναι, ναι, Παρασκευή θέλω να ξυπνάτε, να είμαστε από τις 7 εδώ. Θα δηλώνετε το παρόν στην εκπομπή. Θέλω τις περισσότερες καλημέρες που έχουμε πάρει ποτέ στην ώρα 7 με 8. Θέλω
2: έτσι
1: όλοι να στείλετε μια καλημέρα τώρα.
2: Ξεκινήστε από τώρα.
1: Πού θα τη στείλουνε?
2: Στο 693-693-1003 Viber Baby. Καλημέρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αγανάκτησε.
1: Μας τον άγγιξε. Αγανάκτησε και έχει κάποιες επιπτώσεις το πράγμα αυτό.
0: Αγανάκτησε.
1: Θα τις υποστούμε τις επιπτώσεις.
0: Άμα δεν πάτε στη συναυλία.
1: Έτσι είναι.
0: Επιπτώσεις.
1: Λοιπόν, είμαστε στην Παρασκευούλα 22. Έχει ο Μάης. Εμίλιος και Εμιλία γιορτάζουν σήμερα.
0: Α, χρόνια πολλά, Εμίλιε.
1: Ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό, τι να σου πω. Και ημέρα προεκλαμψίας.
0: Ναι.
1: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Στο 1963 έχουμε δολοφονική επίθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη του Λαμπράκη.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα.
0: Αχ, το φάγανε το παιδί.
1: Στο 1973 αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του,
0: ναι,
1: Παπαδόπουλου. Mm-hmm. Είχε γίνει κάτι εκεί στο ναυτικό, μήπως και δεν φύγει. Δεν τα κατάφεραν. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται ο Τζιμ Θόρπ το 1888, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 12 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν μετά θάνατον. Επειδή άλλαξε άθλημα, δεν το κατάλαβα.
0: Άλλος τάφαγε μετά.
1: Κρίμα. Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα από τη ζωή, φεύγει το 1825 η Λασκαρίνα Πινότσι,
0: ναι,
1: η Μπουμπουλίνα δηλαδή,
0: ναι,
1: ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, και ο Λυκούργος λογοθέτης το 1850, αγωνιστής και αυτός του 21 και πολιτικός.
0: 6 και 9 ξημέρωσε, 8 και 32 θα δύσει ο ήλιος, οπότε έχουμε μια ολόκληρη μέρα για να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Εκείνη η ώρα είναι που γίνεται και ο ουρανός λίγο ροζ, λίγο αυτά, πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι χρήσιμη. Η ημερομηνία λήξης στα μπουκάλια με νερό.
1: Ναι.
0: Δεν αφορούν στο νερό, αλλά στο μπουκάλι. Είτε το μπουκάλι είναι πλαστικό είτε γυάλινο, η ημερομηνία υποδεικνύει μέχρι πότε η συσκευασία διατηρεί τις ιδιότητές της χωρίς να επηρεάζει το περιεχόμενο.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί θα μου πεις, λίγη το νερό.
1: Δεν λίγη.
0: Όχι, αλλά μετά από αυτό το διάστημα ενδέχεται να αλλοιωθεί η ποιότητα του νερού.
1: Από το πλαστικό.
0: Ναι, γι' αυτό συνιστάται να μην καταναλώνετε.

0: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Αν αφήσει τον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δεν ξέρω, το καταλάβετε ότι ήρθε η Παρασκευή.
0: Ήρθε η Παρασκευή, αν δεν ανάψαμε τα φώτα εδώ μέσα. Οικονομία κάνουμε. Δεν φωτιστήκαμε σήμερα.
1: Ξημέρωσε.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα και πάλι.
1: Τι ωραία που έφτασε η Παρασκευή και που έχει και καλό καιρό, γιατί μας τρόμαξαν πάλι ότι θα βρέχει, ότι θα κάνει, τίποτα δεν έκανε χθες τελικά.
0: Όχι, ναι, είχε έρθει μια μαυρίλα, αλλά δεν έβρεξε.
1: Μήπως έβρεξε κάπου αλλού.
0: Μπορεί να έβρεξε αλλού, ναι. Μια μαυρίλα πέρασε πάνω την πόλη σίγουρα. Την
1: αλλά βροχή δεν έριξε.
0: Όχι.
1: Οπότε σκότηκα και εγώ πρωί-πρωί, πότισα τώρα πριν έρθω.
0: Πότισε τώρα πρωί-πρωί.
1: Εξαιστεί, είδα ότι άρχισα να. Εγώ περίμενα ότι λέω, επειδή θα βρέξει, ναι. Μην τα ποτίσω και. Παραγίνουνε.
0: Τώρα με βρέξει αύριο μεθαύριο.
1: Τώρα τι να κάνω, αφού τα είδα ότι άρχισαν να στεναχωριούνται. Λέω ρίξτε πρωί-πρωί λίγο το νεράκι τους να πάρουν τα πάνω τους.
0: Εντάξει, καλά έκανες.
1: Ναι, τι έκανες, κουρεύτηκες.
0: Πήγα κουρεύτηκα χθες.
1: Α, πολύ ωραία. Ναι,
0: έκανα ένα κούρεμα, είχα καιρό να κουρευτώ, 2,5 εβδομάδες πώς.
1: Καλά έκανες, με γεια σου, έτσι.
0: Ξυρίστηκα κιόλας, γι' αυτό φάνηκε.
1: Α, ναι, γιατί είναι Παρασκευό Σάββατο. Πρέπει να βάλουμε τα καλά μας.
0: Ναι, θα βγούμε, θα κάνουμε μια βόλτα να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Έτσι, εγώ θα κάνω την πρώτη μου βόλτα στη Χαλκιδική.
0: Άντε με το καλό, με το καλό.
1: Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Οπότε ελπίζω να έχει λίγο καλοκαιρό, έστω ένα τσιπουράκι δίπλα στη θάλασσα, κάτι τη.
0: Ό,τι είναι τώρα, θα πα. Αφού θα πα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα κάνει τι βόλτε σου
1: τι,
0: και στα μαγαζιά.
1: Τι καλημέρε που του ζητήσαμε από νωρί σήμερα ή μα γράψανε.
0: Κάτσε να αρχίζω να τι διαβάζω. Καλημέρα από την Ιωάννα, είναι εδώ πέρα. Καλημέρα, παιδιά.
1: Πρωινό, πρωινό πουλάκι.
0: Βεβαίως. Καλημέρα από τον φίλο Τζόνι. Καλημέρα. Να έχουμε ένα υπέροχο πουσουκού με υγεία και χαρά. Η Κική, καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Είμαι η Κική και είμαι ήδη στο γραφείο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους μας, λέει η Κική.
1: Έλα, ρε Κική, πρωί-πρωί.
0: Πρώτη φορά μας έστειλε μήνυμα. Η Κατερίνα, καλημέρα, μορφόπεδα. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε.
1: Ναι, μ' αρέσει, είμαστε ομορφόπαιδα.
0: Εδώ όνομα δεν μας έχει ο φίλος από τα Γιάννενα που μας ακούει κάθε μέρα και είμαστε υπέροχοι, λέει.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Καλημέρα, φίλε στα Γιάννενα. Στείλε και το όνομα έτσι να σε
1: να
0: γνωρίσουμε.
1: Γουστάρουμε.
0: Η Φέη μας καλημερίζει, η Βαΐτσα είναι εδώ, η Γεωργία είναι ονόματι εδώ, η Σάσα. Πρωινή-πρωινή άργησε χθες στα γιορτάσια της αδερφής.
2: Βέβαια.
0: Και άργησε να πάει στη δουλειά. Σήμερα την περίμενα.
1: Καλά, ρε, ακόμα δεν άρχισε στη δουλειά, αργείς. Άσε να σε μαλώσω.
0: Τι να σου πω, το τηλέφωνο του ΑΕΔΑ, αν το χρειαστείς, στείλε μας μήνυμα να στο στείλω.
1: Αλλά είναι καλό παιδί και εργατικό, οπότε άντε, άντε.
0: Θα βρει αλλού. Καλημέρα στην Μέρη, η Ελλάδα είναι εδώ και ο Νίκος. Να χαρά μαζευτήκαμε.
1: Πολύ ωραίο το παράκι, 693-693-1003 και άλλες θέλουμε, είμαι χόρταγη.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, αν πονάς στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε Αρθούρο, Γιώργο, Σούζη. Από το Λιτόχωρο μας ακούει καθημερινά, σε πληροφορώ η Σούζη.
1: Τι όμορφο που είναι το Λιτόχωρο.
0: Και η Ιωάννα, και αυτή εδώ στην παρέα.
1: Κοριτσάκια.
0: Πώς ήταν λοιπόν ο καιρός το τριήμερο γενικά?
1: Βροχερός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 20 βαθμούς, θα φτάσει στο 25. Από το μεσημέρι και μετά δείχνει βροχή. Όπως και το βράδυ και γύρω στις 12 θα βρέχει πάλι. Mm-hmm. Θα ξυπνήσουμε το πρωί, λίγο καλύτερα τα πράγματα. Από το μεσημέρι πάλι βροχή. Και την Κυριακή δείχνει βροχή όλη μέρα. Αυτό το χαζόψιλο, χαζόβροχο, ναι, όπως το λένε.
0: Νομίζω το κίτρινο πάντως που είδα χθες στην Έμι είναι για σήμερα βράδυ με Σάββατο πρωί. Δηλαδή, ναι, το πολύ το πράγμα. Μετά Σαββατοκύριακο, okay.
1: Δεν βλέπω πολύ ούτε σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Βροχή, mm-hmm, βλέπω, όχι. Την από τώρα σε κάποια σημεία, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε για βροχή,
0: ναι,
1: και το έριξε πολύ λίγο. Ας πούμε, σε άλλα μέρη γύρω-γύρω είχε ρίξει πολύ βροχή. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω. Πάντως γενικότερα θα είναι ένα βροχερό Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό τα πλάνα σας λίγο και το νου σας. Γι' αυτό ακυρώθηκε και το Street Food Festival στο Φίνικα, στην Καλαμαριά εκεί. Ελπίζω να μην ακυρωθούν άλλες εκδηλώσεις. Από εβδομάδα οι δικές μου να γίνουν κανονικά. Λοιπόν, στη Λεωφόρο Στρατού έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή και στον Περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Νεάπολη. Στην Ωραιοκάστρο εκεί στη Σταυρούπολη κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Στην Πέτρου Συνδίκα και στην Λεωφόρο Περιφερειακή στην Καλαμαριά.
0: 2310-266-233 είναι το σταθερό μας. Στα social πρέπει να μας ακολουθήσετε οπωσδήποτε. Τρανζίστορ 1003 σε Instagram, Facebook θέλετε, TikTok θέλετε, στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Και φυσικά κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Π.χ. ο φίλος από το Γιάννα μπορεί να μας ακούει από την εφαρμογή.
1: Σίγουρα, από πού μας ακούει? Live αποκλείεται πάντως.
0: Ή από το www.transistor1003.gr. Εντάξει.
1: Έτσι, οπότε τα φιλιά μας σε όλη την Ελλάδα και στα εξωτερικά που μας ακούτε.
0: Βέβαια, σωστό και αυτό.

0: Φίλο Ζωζεφίν, τι κάνεις, είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική.
1: Έτσι, να την κάνω την αγάπη τη φιλική.
0: Καλημερίζουμε τον Άλεξ τώρα. Την Άλεξ δεν έχει και φωτογραφία, για να σου πω, από Αθήνα μας ακούει.
1: Good morning, Άλεξ. Έτσι λέει ο έξυπνος. Good morning, Άλεξ.
0: Υπάρχει κίνηση στην Κατεχάκη εκεί πέρα, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα.
1: Έλατε. Τι θες να πω, την κίνηση από την Κατεχάκη?
0: Να λέμε μια φορά την μέρα και Κατεχάκη, τι γίνεται.
1: Έτσι, μπράβο, να σας λέμε και εσά. Κοίταξε, εκεί ξέρεις τι θα λέω. Κίνηση έχει.
0: Και
1: πότε δεν έχει κίνηση, δηλαδή, στην Αθήνα?
0: Εκεί είναι σίγουρο, βέβαια. Επικαιρότητα, βέβαια, παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι θα γίνει αυτό, κάθε μέρα μία είναι πιο κοντά, μία είναι πιο μακριά. Μία πιο κοντά, μία πιο μακριά. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, όμως Μπάμπα, ο Χαμενεϊ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής για να έρθουμε στα δικά μας οι προτάσεις του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς,
1: ναι,
0: για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.
1: Όλοι μέσα!
0: Από τα πολιτικά πρόσωπα, με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακουργήμα και 9 για πλημέλημα. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση και η ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορά τώρα με την άλλη υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε και αυτό. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωσή της εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της.
1: Και η τέτοια είδα πήγε μαζί της, η Κατερίνα Τσάβα, η Μουτσάτσου.
0: Η Μουτσάτσου,
1: ναι.
0: Και αυτή τώρα.
1: Ήταν τόσα χρόνια.
0: Περίμενε πότε θα κάνει Καριστιανού το κόμμα για να πεταχτεί. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είχε το δικαίωμα να βγει και βγήκε.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιους περιοριστικούς όρους.
1: Θα συνεχίσει το έργο του.
0: Ναι, φαντάζεσαι. Στο 34χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του που είχαν χαθεί το Δεκέμβριο του 25, τον έψαχνε η Νικολούλη. Δεν τον έψαχνε.
1: Και εγώ, αφού βλέπω Νικολούλη.
0: Σε αυτόν ανήκει ο ισορρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένη ύψη στην περιοχή του Αποκόρονα στα Χανιά.
1: Υποτίθεται είχαν ψάξει εκεί. Τώρα τι έγινε.
0: Πως πέθανε και αυτοκτόνησε, έπαθε κάτι και πέθανε.
1: Τώρα θα
0: πρέπει να γίνει εξέταση, αλλά είναι και πολύ αλλοιωμένο το πτώμα.
1: Ωραία, εσύ το παιδί, πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Τι θες τώρα.
0: Αν καμία έξοδο θα μας βγάλεις.
1: Θα πούμε, μια ζωή ο μονόλογος μιας μοδίστρας στο Βασιλικό Θέατρο. Δύο γυναίκες χορεύουν στο Θέατρο ΤΑΦ Θεσσαλονίκης. Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς στο Θέατρο Αυλαία. 7ος χρόνος επιτυχίας, παρακαλώ, του Λέω Τολστόη. Και έχουμε και Reworks, Miss Monique και Ρίβο. Παρασκευή σήμερα. Κάτσε, γιατί μεταφέρθηκε αυτό. Α, μεταφέρθηκε στη ΔΕΘ λόγω καιρού.
0: Λόγω καιρού.
1: Ναι, γιατί ήταν να γίνει στο κυβερνείο στο Παλατάκι. 40 ευρώ, 25 ευρώ είσοδος και στο stage booth 40. Είναι το Reworks και αρέσει πολύ, είναι η αλήθεια. Έχει πολύ fan club, ας πούμε.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Έχω πάει σε διάφορα Reworks στο παρελθόν. Έχω χρόνια να πάω, αλλά μου φαίνεται θα πάω να χτυπηθώ.
0: Αλεξάνδρα τελικά είναι, το μάθαμε. Αυτή η φίλη από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, κορίτσι.
0: Και καλημερίζουμε και τη φίλη την Ελένη από τον Περιφερειακό Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, για πες μας, έχει κίνηση εκεί, Ελένη, πώς είναι τα πράγματα, μιας που είσαι επί τόπου.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
3: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Και πάλι εδώ πάμε για σήκωμα ωραίο παρασκευιάτικο, αφού στείλουμε δύο καλημέρες που έχουν έρθει τώρα τελευταίες στην φίλη την Μαρία και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει πάω για δουλειά και κάνετε λίγο καλύτερη τη διαδρομή μέχρι να φτάσω.
3: Καλή δουλίτσα, θα πας εκεί, θα σε εκνευρίσουν οι συνάδελφοι.
2: Τι να πας, τι να πεις τώρα, εντάξει, γίνονται και αυτά.
3: Κριστιάνο Ρονάλντο, πρωταθλητής με την Αλ Νάσρ μετά από 3,5 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Σούπερ Λίγκ, τελική βαθμολογία των play-outs, Ατρόμητος 46, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης 36 βαθμούς, Πανετολικός 36, ΑΕΛ 30, Πανσεραϊκός 29 και μας χαιρετήσανε κιόλας. Final Four στην Αθήνα για Ολυμπιακό, Φενέρ, Ρεάλ, Βαλένθια. Σήμερα στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ και στις 10 παρατέταρτο Βαλένθια Ρεάλ.
2: Για την Euroleague.
3: Ναι, και ο Άρης παρουσίασε στη Euroleague το πλάνο για την επιστροφή του στην μπασκετική ελίτ.
2: Θέλει να πάει ο Άρης στη Euroleague.
3: Ναι, και παρουσίασε ολόκληρο πλάνο.
2: Νομίζω πρέπει να δώσει γύρω στα πόσα, 60 εκατομμύρια πρέπει να δώσει
3: ο
2: για να πει.
3: Ο Κινέζος είναι τρελός.
2: Είναι large, μάλιστα. Εκτός αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια. Αν σας κάτσει, σωθήκατε.
3: Τι είναι αυτό πάλι.
2: Σαν τον Τζόκερ, 5 συν 2. Νούμερα θα βάλει. 120 εκατομμύρια και δεν είναι και λίγα.
3: Ωπορε, παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε την εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
2: Εκπομπή, τι εννοείται.
3: Βράζει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
2: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
3: Θα έρχομαι τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
2: Για τα ένσημα. Για να βγεις και σύνταξη. Έβγαινε εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
3: Όχι, γιατί θα μου λείψετε. Θα έρχομαι. Έτσι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
2: Για τα ένσημα και την ασφάλεια, να έχεις τον εδώ εάν.
3: Ναι, και δεν μπορεί ότι είσαι εκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ, να έρχομαι κατά τις 9. Ναι, ρε παιδιά.
2: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, δεύτερο 60 λεπτό στην Παρασκευή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ρε ομορφιές. Ό,τι και να είναι, είναι Παρασκευή, ρε φίλε, και αυτό μας φτάνει.
1: Καλημερούδια στην φίλη την Μαρίνα. Ο Τζόνι λέει με το τραγούδι του Σκηνά που ακούσαμε πιο πριν, από τότε που βγήκε μου τρυπάει τα μηνύγκια, μου τσιτώνει τα νεύρα και μου ανάβει τα λαμπάκια.
2: Τέλεια, πολύ ωραία Παρασκευή.
1: Αυτές, ίσως αυτές οι νότες που έχει τη ρί,
2: είναι που τραγουδάει και με κλειστή τη μύτη, αλλά ήταν το κόνσεπτ αυτό.
1: Ήτανε μόδα τότε.
2: Ήτανε μόδα.
1: Τι γίνεται στους δρόμους?
2: Έχει πολλή κίνηση στον περιφερειακό. Δηλαδή, αν εσύ έχεις τα νεύρα σου που κάθεσαι στο γραφείο, σκέψου τον άλλον που βρίσκεται εκεί στο ύψος της Άνω Πόλης, που γίνεται χαμός. Έχει κίνηση ο περιφερειακός, λοιπόν. Κίνηση η οδός Διαγόρα, η λεωφόρο Στρατού. Το κέντρο είναι καλούτσικο. Στα δυτικά, από τη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία έχει κίνηση, και στη λεωφόρο περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο.
1: Πάνω από 350 νέες θέσεις στάθμευσης, ναι, πρόκειται να είναι διαθέσιμες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή των δικαστηρίων.
2: Έλα ρε Στέλιο, μας έχεις φτιάξει!
1: Αναμένεται να παραδοθούν για χρήση δύο νέοι χώροι. Πρόκειται για χώρο έκτασης περίπου 2 στρεμμάτων στον εμπορικό σιδηροδρομικό σταθμό απέναντι από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Τον οποίο η ΓΕΟΣΕ παραχώρησε προς το Δήμο Θεσσαλονίκης για 3 χρόνια, και για έναν ακόμη χώρο που θα δοθεί σε συνεργασία με τον ΟΛΘ προς χρήση ως πάρκινγκ, και ο οποίος βρίσκεται περίπου απέναντι από τον πρώτο, εντός του λιμανιού δηλαδή. Εκεί πέρα που έχει ήδη πάρκινγκ, λίγο παραδίπλα, ένας δεύτερος χώρος θα γίνει και εκεί. Συνολικά 350 θέσεις για αυτοκίνητα δεν είναι και λίγες για το κέντρο.
2: Τις χρειαζόμαστε, διότι υπάρχουν μέρη που δεν έχουν μετρό π.χ. για να πεις θα πάρω το μετρό να κατέβω. Οπότε δεν βολεύει, θέλω να πάρω το αμάξι μου να πάω κάτω και ψωνίζω και πάρα πολλές σακούλες. Έχω για κουβάλι με πολύ πράγμα.
1: Χρειαζόμαστε και θέσεις πάρκινγκ, είναι η αλήθεια. Έχουμε και το μετρό, οκ, okay, αλλά θέλουμε και αυτούς που θα κατέβουμε το αμάξι να εξυπηρετηθούν και αυτοί.
2: Έτσι, μπράβο, άντε λίγο η ανάπτυξη στην πόλη αυτή.
1: Τέτοια ώρα τώρα, τέτοια λόγια. Έτσι, Γιώργος Κακοσέως. Να είναι ο άλλος τώρα να ψάχνει να παρκάρει στο κέντρο και να λέει τι λέτε, εγώ δεν βρίσκω τίποτα, ρε παιδιά.
2: Δεν πειράζει, η ανάπτυξη έρχεται.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: Απόν ρεμπέτικο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα και ένα κάνουν δυο.
0: Και νομίζω είμαστε πανέτοιμοι για να παίξουμε και σήμερα για 20 ευρώ δωρε επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Αρκεί να καλέσετε τώρα.
1: 266-233. Θέλουμε μία φιλενάδα ή και έναν φίλο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
0: Α, πάει, θα το κάψουμε σήμερα το
1: σπίτι. Αναβοσβήνει το ρεύμα εδώ.
0: Μα πέφτει η τάση.
1: 266-233, τώρα έχουμε τηλέφωνο, λες.
0: Θα έχουμε, δεν θα λειτουργεί, ξέρω εγώ. Περίμενε να ακούσω, μην δίνουμε τζάμπα.
1: Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 2310-266-233. Παίζουμε με τα αγαπημένα καταστήματα Λαβή. Και να σας πω ότι το κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο γιορτάζει και έχει μια καταπληκτική προσφορά. Παίρνεις ένα κόσμημα αξίας 22 ευρώ και μετά σου δίνουν ακόμη ένα κόσμημα δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή. Ζήσε την εμπειρία Λαβή σε 8 καταστήματα σε κάθε περιοχή της πόλης, με το κεντρικό μας στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, αλλά και στο lavijewelry.gr.
0: 2310-266-233, να το χτυπάει, αλλά καραπάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Περίμενε και χωρισμό.
1: Γεια σου, φιλενάδα. Ποια είσαι?
2: Είμαι Γιώτα.
1: Γεια σου, Γιώτα. Πού πας?
2: Πάω να πω την κόρη μου σχολείο.
1: Α, ωραία. Δεν δουλεύεις εσύ?
2: Δουλεύω, μέσα μετά.
1: Ωρε, φίλε, είπα κι εγώ.
2: Έχω και γενέθλια.
1: Α, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κάνεις πάρτι γενεθλίων πολύ γκράντε και καλείς όλη την αφάνκατε και εμάς φυσικά της πόλης. Φοράς μια τουαλέτα στο πάρτι σου. Τι κόσμημα θα φορέσεις, φίλη μου?
2: Τι κόσμημα θα φορέσω, φίλη μου?
1: Τι θα βάλεις, κανένα κολιέ, κανένα σκουλαρίκι?
2: Θα βάλω ένα
1: grand collier. Μπράβο, φίλοι μου. Λοιπόν, εμείς σου δίνουμε δωρεάν επιταγή αξίας 20 ευρώ για να πας στα Λαβή και να
0: κάνεις
1: διαλέξεις κάτι. Ναι, ξεκίνα από κάτι. Μείνε στη γραμμή σου και χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ.

0: Μέλισσες 30-40 στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Να καλημερίσουμε την Άννα, η οποία είδε ένα άσημο όνειρο. Έσπασε ένα δόντι, λέει. Ξύπνησα τρομαγμένη, πολύ κακό όνειρο. Εσείς ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει το δόντι.
1: Το σπασμένο.
0: Το σπασμένο δόντι, τι μπορεί να σημαίνει. Κάτσε να δω εδώ.
1: Καμιά στεναχώρια, ρε παιδιά, θα είναι αυτό.
0: Κακοτυχία στις επιχειρήσεις και σε οικογενειακές υποθέσεις, λέει εδώ ο ονειροκρίτης.
1: Καλό και ευλογημένο λένε. Έτσι λένε. Καλό και ευλογημένο.
0: Το όνειρο.
1: Ναι, έτσι να λέτε για να φύγει.
0: Να βγει καλό δηλαδή. Ναι, εντάξει. Ναι. Καλημερίζουμε και το Ναταλάκι. Εξηγούμε και τα όνειρα. Αν θέλετε να εξυπηρετήσουμε και έτσι, τι να κάνουμε.
1: Τι άλλο να κάνουμε.
0: Σήμερα δεν έχω έρευνα, σήμερα έχω εκφράσεις που μπορείς να τις ακούσεις σε μια κηδεία, αλλά και στο σεξ. Και ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Δεν άντεξε τελικά. Δεν πρόλαβα να το χαρώ. Το ακούς και στο σεξ, το ακούς και στην κηδεία. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ μεγάλος.
1: Αφιερωμένο εκεί, ξέρει αυτός ποιος.
0: Στους μικρούς.
1: Ναι.
0: Σήκω μωρέ, αχ, σήκω μωρέ. Παρακαλάμε κάποια πράγματα. Θες χαρτομάντιλο. Μη μου το χώσετε βαθιά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το φέρετρο, μην το χώσετε βαθιά, δεν λένε.
1: Αυτό τι είναι τώρα, πώς το έχω σε σκεφτό.
0: Οι χείρες που λένε, μην μου το χώσετε βαθιά, λένε
1: δεν
0: πάνω
1: λένε
0: πάνω.
1: Οι χείρες, αυτό το λένε άλλες.
0: Οι παντρεμένες. Κλαίνει οι χείρες, κλαίνει και οι παντρεμένες. Αυτές είναι κάποιες από τις φράσεις που ακούγονται σε σεξ και κηδεία. Δεν ξέρω αν σας έρχεται κάποια άλλη τώρα έτσι στο μυαλό σας. Μπορείτε να μας τις στείλετε όμως. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τύπου μικρός ήταν.
1: Μικρός ήταν.
0: Μικρός ήταν.
1: Τι να κάνουμε.
0: Το άλλο, για κούνα το μη σηκωθεί, ξέρω εγώ.
1: Ναι, κατάλαβες. Αχ, ρε γαμώ, το άλλος είναι μέσα στο φέρετρο και εμείς κάνουμε πλάκες τώρα.
0: Στο σεξ είναι και στις δύο περιπτώσεις ακούγονται αυτά.
1: Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποιες εκφράσεις κορίτσια να τις προσέχετε.
0: Ή όταν το σηκώνουν στο που λέει προσέξτε, μη σας πέσει. Αν είναι βαρύς.
1: Αυτό κυρίως. Αγόρια, προσέξτε, μη σας πέσει, γιατί.
0: Αν έχετε και άλλες εκφράσεις, καλοδεχούμενες. 693-693-1003 είναι το Viber μας.
1: Και από εβδομάδα θα μας κάνεις εκφράσεις κομμωτήριου και σεξ.
0: Α, μπλες.
1: Γιατί και εκεί έχει
0: και
1: κάτι.
0: Και εκεί, ναι, ναι, ναι, να μας σου πετύχει η Wi-Fi.
1: Ωραία.
0: Έγινε.
1: Τέλεια.

0: Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Ο Τζόνι ξεκαρδίστηκε από τις εκφράσεις που λέμε στο σεξ και σε μια κηδεία. Η Έλλη έστειλε μια φωτογραφία για σένα, Μάγδα. Δεν δουλεύει το συντριβάνι εκεί στο Καφτατζόγλιο. Τι το φτιάξανε.
1: Τι το φτιάξαμε και πάλι χάλασε.
0: Πριν κάνα μήνα χαιρόμαστε που το φτιάξαμε.
1: Φωτογραφηθήκαμε, τα βγάλαμε φωτογραφίες, τα ποστάραμε.
0: Τι
1: να πω, ρε παιδιά, εγώ σας είπα. Βάλτε με εκεί στο Καφτατζόγλιο, δεν με βάζετε. Πουθενά δεν με βάζετε.
0: Και η Ντορίτα λέει, ξεχάσετε το βασικό. Αχ, Μίτσο μου, ή γενικά το όνομα του εκλειπώντος,
1: ναι,
0: ή του συμμετέχοντος.
1: Έτσι, ναι. Από χθες είναι η συνέχεια αυτού.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, θέλουμε να πάμε τώρα ένα Σαββατοκύριακο στη θάλασσα. Mm-hmm. Το κλειδί είναι το layering, διότι δεν ξέρουμε και τι καιρό θα έχει. Λοιπόν, προτίμησε ανάλαφρα αεράτα υφάσματα, συνδύασέ τα με casual κομμάτια. Η θερμοκρασία αυτή την εποχή συνήθως πέφτει το βράδυ, οπότε θα χρειαστείς και ζεστές επιλογές.
0: No.
1: Λοιπόν, θέλει ένα τισερτάκι, ένα απλό λευκό τίσερτ και ένα ελαφρύ πλεκτό top. Από κάτω ή θα βάλεις ένα άνετο τζινάκι, mom jean ή straight leg, ή μια έρνη μακριά φούστα, ωραίο και αυτό. Για πανοφόρη θα σου πρότεινε ένα oversized jean bouffant ή μια ελαφριά ζακέτα, γιατί ταιριάζει με όλα. Παπούτσια οπωσδήποτε στην νικεράκι. Μπορείς αυτή την εποχή να φορέσεις και την εσπαντρίγια σου.
0: Εσέ παρακαλώ τώρα. Εσπαντρίγια.
1: Ναι, για πέδιλο δεν είναι ακόμη.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πας στην παραλία. Μπορεί να μην ρίχνει τουλούμια και να πεις θα κατεβώ. Mm. Ένα ολόσωμο μαγιό θέλει. Θέλει ένα κιμονό, ένα καφτάνι ή ένα σορτσάκι με παρεό και για να κυκλοφορείς άνετη και γιατί δεν έχει και τόση κάψα. Τώρα τα ψάθινα, τα αξεσουάρ μας θα τα πάρουμε. Τι να κάνουμε, στη Χαλκιδική θα πάμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μην έχει κάψα, αλλά θέλει γυαλί ηλίου, ψάθινη τσαντούλα. Πες ότι βγαίνεις έξω το βράδυ για τα ποτάκια σου εκεί στη Χαλκιδική.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να φορέσεις ένα μακρύ φόρεμα σε συνδυασμό με το τζιμ μπουφάν που έχεις πάρει και τις εσπεντρίγες σου.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να φορέσεις μία άνετη ολόσωμη φόρμα. Γενικά να έχεις μαζί σου μία μεγάλη τσάντα για όλα τα απαραίτητα. Τώρα από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε ένα πουκάμισο, το οποίο έχουμε πει ότι μπορούμε να το συνδυάσουμε με πολλούς τρόπους. Είτε θα το φορέσεις έτσι σκέτο με το τζιν σου, μπορείς να φορέσεις από μέσα ένα τόπ και από πάνω σαν ζακετάκι με το τζινάκι σου, και αν το φορέσεις με τη φούστα να το δέσεις και στη μέση. Οπότε ένα λευκό πουκάμισο είναι πολύ ωραίο και γενικότερα θέλει layering και φουλάρια, γιατί κρυώνει και το λαιμουδάκι.
0: Βέβαια.
1: Και μπορεί να μας βρέξει το Σαββατοκύριακο, οπότε ένα φουλαράκι το βάζουμε και στο κεφάλι, δεν χαλάει και το μαλλί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Καλημερίζουμε τον φίλο Κωνσταντίνο, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ όμορφα χθες στο Οντεόν. Είδε το Star Wars μαζί με την κοπέλα του. Αυτή λέει κοιμήθηκε λίγο, εντάξει, δεν πειράζει, αυτό το απόλαυσε όμως.
1: Τι πήγε στο Star Wars και εγώ θα κοιμόμουν.
0: Τη εξηγήθηκε popcorn για να περάσει ευχάριστα την ώρα, να μην λέει ότι δεν μπορεί να μη άρεσε η ταινία. Τα popcorn όμως ήταν καλά, μωρό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Πάμε στην Αθηνά, Οικονομάκο, από εκεί θα σε ξεκινήσω σήμερα.
1: Νωρίς. Το πρωί περιμένω.
0: Λίγες ημέρες μετά το γάμο του Μπρούνο Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου πέταξε με προορισμό τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.
1: Έλα ρε, σε αυτό το κορίτσι πολύ κουράζεται με τα ταξίδια.
0: Έχει τον μπατσελορέ της πάρτι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Μετά αυτό το κάνει αφού παντρεύτηκε.
0: Ναι,
1: του τρελού, αυτό έχω να πω.
0: Στον πλευρό της, όπως είναι φυσικό, βρίσκονται πιο στενές τις φίλες.
1: Ναι.
0: Η Χριστίνα Κονοβά,
1: η
0: Λένα Δροσάκη, η Ευγενία Σαμαρά. Και η στυλίστρια η Νικόλη Παναγιώτο, αν τη γνωρίζεις.
1: Όλα τα.
0: Εσένα δεν σε κάλεσε προφανώς. Για να σε δω.
1: Δεν με χωνεύει.
0: Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το γάμο της, γιατί στο αεροδρόμιο τι ρώτησαν,
1: και η Αθηνά. Απάντησε.
0: Δεν θέλησε να πει λεπτομέρειες για την τελετή. Ωστόσο, με τον τρόπο της επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ. Ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς. Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.
1: Μη με σκά.
0: Ο δημοσιογράφος την πέτυχαν εκεί στο αεροδρόμιο, μια ωραία ροζ βαλιτσούλα έχει.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, ήταν πολύ απλή. Έτσι. Ένα μαντίλι δεμένο στο παντελόνι.
1: Ναι.
0: Έτσι έφυγε.
1: Ακούει εμένα, φαίνεται που λέω ότι μόδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και έτσι έφυγε για το εξωτερικό. Ο θρησκευτικός γάμος της Αθηνά Οικονομάκου, να σου θυμίσω, είχε γίνει το προηγούμενο Σάββατο, 16 του Μάη, 6 το απόγευμα.
1: Στην Πλάκα.
0: Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους στην Πλάκα. Να πας τώρα εκεί που θα πας Αθηνά.
1: Ναι, θα πάω. Εκεί κοντά θα μείνω.
0: Να ανάψει ένα κεράκι στην εκκλησία.
1: Βέβαια, για να πετύχει να στεριώσει αυτός ο γάμος.
0: Η Οικονομάκου φορούσε ένα εντυπωσιακό νηφικό από δαντέλα, ενώ κρατούσε μια ανθοδέσμη με πολευκές καμέλιες. Σου αρέσουν οι καμέλιες. Η κυρία με τις καμέλιες. Από την άλλη, ο Μπρούνο Τσερέλα ήταν μπες στο κουστούμι με λευκό πουκάμισο. Και ιδιαίτερα συγκινημένη από ό,τι προλάβαμε να δούμε από φωτογραφίες που δεν έχουμε δει ακόμα στην στιγμιότυπο.
1: Μάλιστα.
0: Από την τελετή δεν έχουμε
1: και αφού
0: δει.
1: Αφού παντρεύτηκε, πάει να κάνει τον μπατσελορέτ αυτή τώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Τι πειράζει.
1: Πώς τι πειράζει.
0: Αφού μετά μπορεί να ξαναπαντρευτεί στην πάρο, ξέρω.
1: Κοίταξε λίγο.
0: Ναι.
1: Πριν το γάμο κάνει τα μπατσελορέτ, γιατί επιτρέπεται να κάνει και τις ατασταλίες.
0: Ναι, πριν από το γάμο,
1: μετά
0: επίσης,
1: το γάμο δεν έχει.
0: Απαγορεύονται και οι προγαμιαίες σχέσεις.
1: Αλήθεια
0: αλλά
1: είναι αυτό.
0: Δεν το νομίζω να το τήρησε και αυτό το έθιμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τώρα δεν γίνεται να κάνει τον μπατσελορέτ μετά. Γιατί είναι βλακεία.
0: Είναι προχωρημένη Αθηνά. Πήρε τα κορίτσια και λέει: πάμε, κορίτσια, τώρα θα σας κεράσω.
1: Ναι, τώρα θα σε έλεγα. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς με νιώθουν τα κορίτσια που ακούνε εκεί.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Και πάλι εδώ έχουμε παλιό τραγούδο.
6: Λοιπόν, θα σας πάω πίσω στο 1994. Βασικά θα σας πάω στο Γιώργο Μαζονάκη που για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας το καλοκαίρι του 92, που τον ανακάλυψε η Universal, Music, η Polygram, και κάπως έτσι με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του, την ξεχωριστή ερμηνεία του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης σε γνωστά κέντρα της Αθήνας, έκανε το χαμούλι του. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφορεί το 1993, Μεσάνυχτα και κάτι. Και την επόμενη χρονιά έρχεται το άλμπουμ Με τα μάτια να το λες, που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες 3 το πρωί, Ανήκω σε μένα, Μη μου ζητάς, το 96. Καλά, αυτό ήταν τραγουδάρα. Το 96 βγαίνει και το single Μου λείπεις, το οποίο έγινε χρυσό. Ακολούθησε το Παιδί της νύχτας το 97 που έγινε πλατινένιο, το Θέλω να γυρίσω του Νίκου Βουρλιώτη. Και σιγά σιγά πολλοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Συνεργάστηκε με Σταμάτη Γονίδη, με Going Through, με Νότι Σφακιανάκη, αλλά και με τη Μέρι Λίντα, η οποία τραγούδησε για το άλμπουμ του μπροστά σε ένα μικρόφωνο το τραγούδι Δεν θέλω πια να ξαναρθείς.
5: Δεν θέλω πια.
6: Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο χορογράφος, πείθει τον Μαζονάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού που τραγουδά και βάζει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες, γιατί μέχρι τότε είχε τραπέζια.
5: Ναι.
6: Το επόμενο βήμα του ήταν η εμφάνιση με τις φούστες και τις πλατφόρμες, θυμάσαι.
5: Mm-hmm.
6: Και όλοι μιλήσανε γι' αυτό, αλλά τελικά είναι ο Μαζό, ρε παιδί μου, οπότε ξέρεις, κανείς δεν τον κατηγορεί. Στο άλμπουμ Φρόνημα, λοιπόν, θα σε πάω, του 1994. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Τερζής με τον Αντώνη Παπά είναι το δίδυμο των επιτυχιών που του είχαν γράψει τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και η ευχή για το Σαββατοκύριακο, Φρόνημα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πηγαινιά, επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό στην Παρασκευή. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Να χαραπάει πράγμα που σημαίνει ότι μας έχουν μείνει 120 λεπτά μόνο εκπομπής.
2: Γιούχου! Λοιπόν, η Μαρία λέει: ευχαριστούμε Μαγδούλα για το παλιό τράγουδο. Πόσο όμορφος ήταν ο Μαζός στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ.
1: Χούσταρε Μαζό αυτή,
2: ε. Βέβαια, ήταν ρε παιδί μου πολύ. Στα 90's ήταν top. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει κινησούλα ο Περιφερειακός. Έχει κίνηση και από Πηλαία δηλαδή ξεκινάει, μέχρι να φτάσει στα δυτικά. Τσίκι τσίκι, ξέρετε τα γνωστά τα καθημερινά. Κίνηση διακρίνω και στην Παπάφη και στην Λεωφόρο Στρατού και στη Βασιλίση Σόλγα. Στο κέντρο είναι Καλούτσικο, Αγίου Δημητρίου και Καρολίου Δημητρίου των Κυπρίων έχει λίγη κίνηση. Και στη Μοναστηρίου μπαίνοντας προς την πόλη. Στα δυτικά, από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία, εκεί στη δυτική είσοδο, εκεί έχουμε μικροκαθυστερήσεις.
1: Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 23χρονος άντρας για σεξουαλική παρενόχληση μιας 24χρονης μέσα σε λεωφορείο στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, περίπου στις 5.30, ο 23χρονος, ενώ βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο, το οποίο κινούνταν επί της οδού Εγνατίας συγκεκριμένα, για να καταλάβεις την τοποθεσία, στο κέντρο εδώ της πόλης. Έκατσε δίπλα στην 24χρονη και τσέπιασε το πόδι. Μάλιστα, από την έρευνα που έγινε από την αστυνομία, βρέθηκε ότι στο παρελθόν είχε κάνει αντίστοιχες πράξεις δύο φορές σε βάρος της 24χρονης, αλλά και μία φορά σε βάρος μιας 20χρονης.
2: Α, ήθελε και πιτσιρίκες να τον δώσει δύο φάπες αυτόν.
1: Και τον μαζέψανε τώρα. Αυτό σου λέει πώς πιάνεις έτσι τα μπουκιά από εδώ και από εκεί.
2: Μαζέψανε, αφού το ξανά έκανε και τον άφησε, πάλι θα τον αφήσουνε.
1: Τώρα εντάξει, δεν έχει σκοτώσει κιόλα, λογικά.
2: Δεν έχει σκοτώσει, αλλά και να χουφτώνει ρε φίλε έτσι όπου βρεθεί, αυτό είναι αρρώστια. Πρέπει να τον βάλουν μέσα λίγο να συνέλθει.
1: Να σου δώσω δύο-τρει φαλιάρες να στρώσει, να μην το ξανακάνει.
2: Εγώ θα την έδινα τη φάπα, παιδιά, να σα πω κάτι, απεγνωχοποιήστε τη φάπα. Δηλαδή, αν βλέπετε μέσα στο λεωφορείο ότι κάνουν τέτοιες πράξεις, το φαπίδι πρέπει να φύγει.
1: Απλά το είχε ξανακάνει στη συγκεκριμένη.
2: Στην ίδια.
1: Δύο φορές και άλλη μία σε μια άλλη 20. Δηλαδή.
2: Πού τη βρήκε.
1: Τι τύχαινε στο λεωφορείο. Μπορεί να ήταν την ίδια ώρα να πηγαίνει δουλειά. Ξέρω
2: δεν το πιστεύω.
1: Και όπως ήταν έτσι. Αχ, τάκ.
2: Μπουτάκι μόνο.
1: Μπουτάκι λέει εδώ, τι να σου πω.
2: Ωραία, παιδιά.
1: Έτσι ξεκινούσα. Άμα έδινε η άλλη το θάρρος σου, λέει, θα το προχωρήσω.
2: Τώρα τι φάση, δηλαδή. Τι κατάλαβε και αυτό, έπιασε τον μπουτ και κάτι έκανε.
1: Μήπως μπερδεύτηκε, πήγε να σηκωθεί και λέει. Κατά λάθος το ακούμπησε.
2: Άχρε παιδιά, άχρε παιδιά. Τι να σας πω, νέα παιδιά, βγείτε έξω, γνωρίστε κορίτσια. Κορίτσια γνωρίστε.
1: Μάλλον αυτός είναι ο τρόπος που τα γνωρίζει εδώ συγκεκριμένα.
2: Μεγάλο σου ξέ.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Light Τόλιο Βασίλεμα στον τραζίστορ 100,3.
1: Ξενύχτησε χθες ο Κωνσταντίνος στο πάρτι του.
0: Για το πάρτι του, βέβαια. Καλημερίζουμε τον φίλο Σαπαλίδη για fake taxi, ήξερα λέει, για fake bus πρώτη φορά. Εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε και το fake bus, γιατί είμαστε και μερακλείδες.
1: Είμαστε εμείς.
0: Φαντάζομαι εσύ δεν κατάλαβες τώρα τι είναι το
1: Όχι,
0: fake taxi.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Το fake taxi είναι μια σειρά ταινιών πικάντικου περιεχομένου.
1: Α.
0: Όπου και καλά γίνεται κάτι μέσα στο ταξί. Ντεμέκ.
1: Τέτοιο ονειρεύεστε
0: ναι.
1: εσείς, ε.
0: Και μια που είπαμε για ταξί, να και ο φίλος ο ταξίτης εδώ. Ο Φράγκη, αυτός κι αν έχει τώρα εμπειρίες μέσα από ταξί και
1: πρέπει
0: τέτοια,
1: να βγαίνει μία φορά την εβδομάδα και να μας λέει
0: ιστορίες των ταξί.
1: Ιστορίες των ταξί, ναι.
0: Δικές του αλλά και από άλλους
1: συναδέλφους.
0: Θα παίξουμε.
1: 266-233, για καλέστε για να τραγουδήσετε. Ελπίζω να έχετε ανοίξει τη φωνούλα σας, γιατί θα τραγουδήσουμε. Παίζει ένα τραγούδι την ώρα που σταματάει, συνεχίζετε το στίχο σωστά και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία, κέντρο πόλης, για να δείτε όποια ταινία θέλετε.
0: Ο Κωνσταντίνος που κέρδισε χθες το Star Wars, είδε, λέει ωραία ταινία το Star Wars.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει ωραία ταινία, το κορίτσι κοιμήθηκε.
0: Άλλο το κορίτσι τώρα, να πάτε αντροπαρέα άμα
1: δεν είναι. 266-233, να πάτε στο Michael Jackson που είναι και για αγόρια και για κορίτσια.
0: Ναι.
1: Ένα Michael. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από ό,τι κατάλαβες.
0: Και για γυναίκες ο διάβολος φοράει πάντα.
1: Αυτό θέλω πολύ να το δω. Όχι ότι είναι καμιά wow, αλλά μου άρεσε.
0: Όχι,
1: είναι
0: μια ρομαντική έτσι κομμωδία.
1: Ναι, μ' αρέσουν αυτά. Άντε ναι. Καλά, 266-233 είναι Παρασκευή. Θέλω να τραγουδήσετε για να κανονίσετε να πάτε από εβδομάδα σινεμά.
0: Εύκολο είναι. Ελένη Φουρέιρα τραγουδάμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Ναι, έλα Φράγκη, πάρε τηλέφωνο τραγουδής Φουρέιρα.
0: Γιατί σιγά.
1: Μ' αρέσει έτσι ο αντρικός ο τόνος σε τέτοια τραγούδια.
0: Εύκολο τραγούδι είναι πάντως.
1: Και ξέρεις τι θα γίνει. Μόλις βάλουμε τραγούδι, μετά θα πάρετε τηλέφωνο. Μετά βαριόμαστε.
0: Μετά δεν
1: θέλουμε
0: μετά
1: γραμμή, να παίξουμε.
0: Τέλος, μετά έχουμε προχωρήσει στην επόμενη σκαλέτα της
1: εκπομπής. Βέβαια, γιατί έχουμε και τα ανεκδοτά μας μετά. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά.
0: Όπως τώρα που θα ακούσουμε έναν Γιάννη Βαρδί, αφού δεν θέλετε να παίξουμε, εμείς δεν στεναχωριόμαστε.
1: Τι
0: δεν το περίμενα.
1: Κάνουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο. Ήμουν

0: Πέτρος Ιακωβίδης, με συγχωρείτε κυρία μου, στον τραζίστορ 100,3.
1: Με συγχωρείτε, αλλά για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε το Pelagona Skincare. Όλα τα κορεάτικα προϊόντα τους είναι αυθεντικά και γνωστοποιημένα από τον ΕΟΦ. Επισκεφτείτε το πανέμορφο κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή το pelagonaskincare.com. Με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη. Μπράβο. Ενώ για αγορές άνω των 40 ευρώ είναι και τα ματοφορικά εντελώς δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Pelagona.
0: Καταπληκτικά, πάμε σε ανεκδοτάκι.
1: Λοιπόν, τα αποτυχημένα ραντεβού της φίλης μου συνεχίζονται.
0: Ναι.
1: Της λέει ο τύπος, από πού είσαι? Λέει, φίλη μου, από Ήπειρο. Ποια από όλες?
0: Από Αμερική. Λοιπόν, εγώ σήμερα έχω αφιέρωμα, είναι 2-1.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης, οπότε έχει τιμητική το όνομα και έχουμε δύο τέτοια. Το πρώτο. Γιατί η Ελενίτσα στεναχωριέται και δακρύζει όταν περνάει μπροστά από καταγόγια με χασικλίδες?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει. Κάθεται και.
1: Τεκέ, μα.
0: Λέει. Και.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας καπνίζει.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο καπνός κοστίζει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Εντάξει,
1: ήταν αυτό.
0: Αυτά ήταν για χθες για τους εορτάζοντες.
1: Και χρόνια πολλά, παιδιά, και συγγνώμη που είναι Παρασκευή. Δεν πειράζει, από εβδομάδα θα έχουμε καλύτερα.
0: Α, περίμενε, σου έχω και για Ελένη. Να μην αφήσω παραπονεμένο κι αυτό.
1: Ναι.
0: Πες μου μια τυχαία Ελληνίδα ηθοποιό. Αυτό είναι το καλύτερο από αυτά τα τρία. Την τριλογία που είπα σήμερα για τον Κώστα και την Ελένη. Τυχαία Ελληνίδα ηθοποιός.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Ελένη random.
1: Αυτό μάλιστα έσωσε όλα τα άλλα.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3.
1: Να, να, να.
0: Τι θα μας μαγειρέψεις?
1: Θα σας φτιάξω το viral rap του TikTok.
0: Rap.
1: Rap, ναι, δηλαδή ούτε κρέπα είναι, ούτε τορτίγια είναι. Είναι το viral rap του TikTok με ζύμη από αυγά και τυρί κότατζ. Αυτοί το γεμίζουν με σολομό, σπανάκι και ρόκα. Μάλιστα. Εγώ θα σας το κάνω αλλιώς. Λοιπόν, δύο αυγά θέλει και ένα κουτάκι τυρί κότατζ και πιπεράκι. Mm-hmm. Αυτό είναι το. Που, το
0: γέμισε, γύρω,
1: όχι, το γύρω-γύρω είναι.
0: Α, το ραπ θα γίνει.
1: Το ραπ, ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Προσθέτουμε σε ένα μπολ, σπάμε τα αυγά, τα χτυπάμε καλά με ένα σύρμα ή με ένα πιρούνι.
0: Διότι αν δεν σπάσει αυγά, δεν κάνει ομελέτα.
1: Ομελέτα δεν κάνει. Θα προσθέσουμε το τυρί κότατζ. Ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Αν θέλουμε σε αυτό το στάδιο, προσθέτουμε μπαχαρικά ή σπόρους. Σκέψου να βάλει και λίγο ηλιόσπορο μέσα. Τι ωραίο που θα γίνει. Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ταψί και βιάζουμε πάνω το μείγμα. Το απλώνουμε ώστε να έχει ομοιόμορφο πάχος και ψήνουμε για μισή ωρίτσα. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φούρνο αλλά και με το πάχος της τορτίγιας. Βγάζουμε από το φούρνο.
0: Μάλιστα.
1: Και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, ώστε να μπορούμε να το διαχειριστούμε εύκολα.
0: Ναι.
1: Απλώνουμε πάνω κρέμα τυριού σε όλη την επιφάνεια, baby σπανάκι, ρόκα. Και αυτή βάζει καπνιστό σολομό.
0: Ωραίος.
1: Εγώ θα σου βάλω βραστό κοτοπουλάκι.
0: Κοτόπουλο εσύ. Ωραία.
1: Ναι. Μπορώ να βάλω και λίγο καλαμπόκι γιατί μ' αρέσει έτσι. Τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό ή διπλώνουμε σαν τορτίγια και σερβίρουμε.
0: Θα το κόψουμε μετά αυτό σε φετούλες πώς?
1: Αυτό το κόβεις στη μέση, το τυλίγεις.
0: Α, στη μέση.
1: Και το κάνεις ραπ. Πρέπει να πώς παραγγέλνεις απ' έξω τορτίγια, κοτόπουλο π.χ.
0: Okay.
1: Του ταιριάζει πολύ και το προσούτο και γενικότερα μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι θέλεις. Είναι πολύ. Υψηλό σε πρωτεΐνη, χαμηλή υδατάνθρακες, καλές λιπαρές ουσίες από το σολομό και τα λοιπά, πλούσιο σε ασβέστιο και ωφέλιμα λιπαρά.
0: Θα μας χορτάσει δηλαδή αυτό ένα άμα το κάνουμε?
1: Πάρα πολύ χορταστικό είναι και για βραδινό αλλά και για το πρωί. Μπορείς να μην βάλεις σολομό ή κοτόπουλο, να βάλεις αλαντικά και κασέρια. Πάντως αυτό το ράπ είναι δύο αυγά και ένα κουτάκι τυρί κότατζ. Αυτή είναι η βάση για να μην τρώμε όλη την ώρα ψωμιά, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι ατομικό τώρα που θα βγει.
1: Αυτό είναι ναι, ατομικό. Είναι ατομικό. Δύο γίνονται, αλλά τέλος πάντων, για μας ατομικό θα έλεγα.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: λυπηθείτε με.
1: Ελένη Φουρέιρα, Doom Tech Tech, Disco Tech στον τραζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Doom Tech Tech, τι θυμήθηκες, ρε φίλε.
1: Μεγάλη επιτυχία και αυτή.
0: Doom Tech Tech.
1: Κάτσε να δω τι λέει η φίλη μας η Ειρήνη, λέει.
0: Ναι.
1: Βρέθηκε μια πεταμένη πινακίδα στον δρόμο. Τώρα, αν την ψάχνει κάποιος, του έφυγε εκεί στα κτέλ.
0: ΙΚΒ,
1: τέλος πάντων. Ναι. Να μην πούμε τον αριθμό ολόκληρο, αλλά αν κάποιος έχει χάσει την πινακίδα του, είναι εκεί κοντά στα κτέλ να πάει να την πάρει.
0: Παιδιά.
1: Διότι αλλιώς πρέπει να πας να βγάλεις καινούριο, νομίζω. Άμα τη χάσεις, τι κάνεις.
0: Ξέρω έτσι, πολύ ότι... ταλαιπωρία πάντως.
1: Του φύγει η πινακίδα στον δρόμο. Γίνονται και αυτά. Τι να σου πω.
0: ΙΚΒ
1: είναι τα αρχικά της τα γράμματα.
0: Μηχανάκι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, όχι. Γιατί
0: εμάς από το μηχανάκι εγώ θα πέσω καμιά μέρα, έτσι πως θα κάνω άλλος. Λέω, κοίταξε που και που γύρνα και βλέπε αν είμαι ακόμη επάνω.
1: Σε πάω στα τηλεοπτικά, βαριά καμπάνα από το Εσουρού για Λιάγκα και Κουτσελίνη,
0: ναι.
1: Για την υπόθεση του Μπάλντοκ, θυμάσαι του ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια.
1: Που βρέθηκε στην πισίνα νεκρός,
0: ναι.
1: Από ανακοπή τι είχε πάθει. Το Εσουρού επέβαλε πρόστιμο 20.000 στον Αντένα για το πρωινό του Λιάγκα,
0: ναι.
1: Και άλλα 20 για το Σταρ, για τις αλήθειες της Ζήνας. Κρίνοντας ότι δύο εκπομπές μετέδωσαν γεγονότα χωρίς προσοχή και αίσθημα ευθύνης. Δηλαδή, κάποια πράγματα.
0: Καλά, δεν
1: λέγονται
0: είναι,
1: έτσι
0: βέβαια,
1: άνετα.
0: Το μόνο θέμα αυτό.
1: Όχι.
0: Γενικώς έχουν να. Κάνει βαλίσει αυτές οι εκπομπές πολύ πράγμα και πολύ ανθρώπινο πόνο, έτσι.
1: Για την περίπτωση της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα υπήρξε ισοψηφία 4-4 στην ψηφοφορία και πέρασε η ψήφος του πρόεδρου. Στην υπόθεση της Ζήνας η απόφαση πάρθηκε με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Υπήρξαν ακόμα και μέλη της αρχής που ζήτησαν και αυστηρότερη τιμωρία, προτείνοντας τα 30.000, 10.000 παραπάνω. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτές τις υποθέσεις, ειδικά όταν βγαίνεις και λες ένα θέμα, αν έχει ενημερωθεί η οικογένεια, αν γνωρίζουν, ξέρεις.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν γίνεται να τα μαθαίνεις από την τηλεόραση κάποια πράγματα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πει πολλές φορές. Η κλειδαρότρυπα μας αρέσει. Μας αρέσει να βλέπουμε τον πόνο του άλλου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω δηλαδή γιατί, αλλά μας αρέσει. Σκοπός είναι όμως να υπάρχει και ένα όριο.
1: Να.
0: Γιατί κάποια πράγματα είναι έτσι. Πολύ. Δεν
1: θέλει
0: είναι.
1: Λίγο λεπτή διαχείριση σε αυτά τα θέματα.
0: Πού να τη βρουν αυτή τη λεπτή διαχείριση, καλέ τώρα.
1: Κλείνω αυτή την ώρα με Νίκο Κοκλώνη. Το μου λείπει εσύ, του μικρού τη κουτοτραγούδι.
0: Ναι.
1: Μου λείπει εσύ.
0: Ναι, μου λείπει εσύ. Χαμένο νησί λέγεται το τραγούδι.
1: Τον ρώτησε ο Μικρούτσικος, γιατί ήταν χθες καλεσμένος στο Just the Two of Us, σαν κριτής ο Ανδρέας Μικρούτσικος.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, αν το αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούριου, επειδή ξέρεις, είχα μαλώσει αυτή τώρα. Και έμαθε, λέει ο Μικρούτσικος, ότι έχετε ραντεβού συμφιλίωσης. Ισχύει κάτι τέτοιο. Έριξε τα άδεια να πιάσει γεμάτα ο Μικρούτσικος. Φυσικά δεν πήρε απάντηση, εννοείται. Αλλά υπήρχαν και άλλες τέτοιες, έτσι, ξέρεις, ατάκες κατά τη διάρκεια του
0: πόσα
1: live.
0: Πόσα τα βαριέμαι αυτά, εντωμεταξύ. Χέστηκα εγώ τώρα, μιλάει καινούργιο με τον Κοκλώνη.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Πόσο
1: να έχουν
0: τα βαριέμαι.
1: Κάτι πρέπει να γράψουμε και στα site και στα περιοδικά. Δεν γίνεται. Τι, όλα καλά, μα είναι, δεν γίνεται.
0: Αχ, παιδιά μου, όλους φίρμες τους κάναμε. Όλους τους άσχετους και ατάλλατους τους έχουμε κάνει φίρμες.
1: Κάτι εδώ έχουμε και κάποια μηνυματάκια. Τι θα φάμε σήμερα, γλυκό ή φαγητό. Άργησες, φιλενάδα, τα μαγειρέψαμε.
0: Έκανα.
1: Ράπτορ τίγιας. Πάρε απ' έξω σήμερα, δεν πειράζει.
0: Κοίταξε, δύο αυγά και ένα κουπάκι κότατζ. Αυτά τα δύο θα χτυπήσεις για να κάνεις το γύρω-γύρω της τορτίγιας σου.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. 11 years, one Salonica,
1: one for Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 προτείνει.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

0: Κακίδες, αν βρούμε στο δρόμο, τις καλούμε την ομάδα Δίας να έρθει να τις πάρει. Τις πάμε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα για να ξέρουμε τι κάνουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μερσί, λοιπόν, η Πόπη. Βρίσκομαι σε μία σχέση τα τελευταία 3 χρόνια και τώρα τελευταία με τρώνει σκέψεις για το μέλλον. Για τη σχέση μου δεν θα μιλήσω γιατί είναι όλα καλά. Πάμε για γάμο και γενικά δεν με απασχολεί κάτι στη συμπεριφορά του συντρόφου μου.
0: Okay.
1: Αυτό που με απασχολεί είναι ο τόπος διαμονής μας. Mm. Μένουμε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη σε μία μικρή έτσι επαρχιακή πόλη, να το πω.
0: Ναι.
1: Εγώ λέει, όσο σπούδασα, βρισκόμουν στην Αθήνα και είχα εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Διαφορετικό κόσμο γύρω μου και γενικά υπήρχε μία ελευθερία και μία άνεση. Δεν με ενδιέφερε τι κάνει ο δίπλα, δεν με ενδιέφερε πώς θα ντυθώ όταν θα βγω. Κανείς δεν ήξερε κανέναν. Όλοι κοιτούσαν την πάρτι τους και εγώ τη δική μου. Εδώ από την άλλη, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζω να νιώθω ένα πνίξιμο, λέει, από τον κόσμο, από την οτροπία της απόψης. Οι άνθρωποι εδώ είναι 1000 χρόνια πίσω, λέει, και είναι τρομακτικό αυτό. Λέει ότι η απόψη περί σεξουαλικού προσανατολισμού, περί ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τέτοια θέματα, για μένα ενώ είναι ξεκαθαρισμένα εδώ και πολλά χρόνια, εδώ είναι σκέτη καταστροφή. Υπάρχουν πολλά πρέπει, πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις και σκέφτομαι ότι πώς θα μπω σε αυτό το τρυπάκι για την υπόλοιπη ζωή μου. Προοπτική αλλαγής πόλης με το αγόρι μου δεν υπάρχει. Η δουλειά του είναι εδώ, με τρόπο που δεν μπορεί να μετακινηθεί αλλού. Αλλιώς και εκείνος θα έφευγε, λέει, αλλά προφανώς δεν γίνεται. Δεν θέλω να χωρίσω από τον άνθρωπό μου, επειδή ο κόσμος είναι εδώ, λέει, υποανάπτυκτος, αλλά εξακολουθώ να νιώθω έντονα ότι πνίγομαι και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Η ψυχολόγος μου λέει να σκεφτώ ξανά αν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να μείνω εδώ για πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Σκέφτομαι ότι θα κάνω κάποια στιγμή παιδιά. Θα μεγαλώσουν εδώ, λέει, με αυτές τις απόψεις, με κόμπλεξ, με άτομα που λένε έχω ένα παιδί και ένα κορίτσι.
0: Ναι.
1: Με κόσμο που όταν βγαίνεις έξω σε κοιτάνε από πάνω μέχρι κάτω και θα μου πείτε πού μένεις πια και είναι τόσο χάλια. Ειλικρινά, λέει, δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοιες κοινωνίες. Όταν σπούδασα στην Αθήνα, λέει, άνοιξε παραπάνω το μάτι μου και τώρα ήρθα εδώ και υπάρχουν μέρες που ξυπνάω και θέλω να φύγω τρέχοντας. Μεξί, σιγά βρε φιλενάδα.
0: Σιγά βρε, πρωτεύουσα.
1: Σπούδασε στην Αθήνα, δεν είσαι καν από εκεί, έλεος. Ναι. Εννοείται, λέει, ότι και σε μεγάλες πόλεις θα βρεις τέτοιους, αλλά εδώ είναι όλοι. Έχω ζοριστεί πολύ με αυτή την κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει λύση που να είναι όντως λύση και δεν ξέρω τι γίνεται, λέει, και τι θα κάνω. Καταρχάς, Πόπη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα ολόκληρο μέρος έχει μόνο τέτοιους ανθρώπους.
0: No.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα έχει και 2-3 ανθρώπους για να βρεις να κάνεις παρέα και να μπορείς να συνυπάρξεις. Όσο μικρή κοινωνία και να είναι, σίγουρα θα υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που κι αυτοί δεν συμφωνούν με όλα αυτά. Από εκεί πέρα, αφού με τον άνθρωπό σου είσαι καλά, τι σε νοιάζει. Δηλαδή, κάνε τη δουλίτσα σου, γύρνα. Ναι. Εσύ δεν μας είπες καταρχάς άμα δουλεύεις. Αυτός δουλεύει, αυτός έτσι. Εσύ μας είπες σπούδαζα και τώρα μένω εδώ. Δεν μας είπες αν δουλεύεις. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή που το παιδί αυτό δουλεύει και έχει τη δουλειά του εκεί, την επιχείρησή του και
0: τι
1: φέρνει το χρήμα.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, να έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη αφού είστε δίπλα,
0: ναι,
1: να βγαίνετε για τα φαγητάκια.
0: Να ξεβλαχεύεις λίγο.
1: Να ξεβλαχεύεις και να γυρίσεις πίσω. Οι άλλοι παρακαλάνε να πάνε σε μικρά μέρη, βρε Πόπη μου. Από τη στιγμή που με το αγόρι σου είσαι καλά, απ' την άλλη τώρα, αν το σκέφτεσαι τόσο πολύ, αν έρθει και ένα παιδί αύριο μεθαύριο, θα πιεστείς πάρα πολύ. Οπότε σκέψου καλά τι θα κάνεις. Είναι κρίμα και γι' αυτό το παλικάρι να κάνει όνειρα για τη ζωή μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και εσύ το μυαλό σου να το έχεις να φύγεις. Αλλά το ότι σπούδασες στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι η ζωή στην Αθήνα είναι αλλιώς. Ή γιατί στις γειτονιές της Αθήνας νομίζεις ότι δεν γίνεται αυτό, δεν γνωρίζει το ένας με τον άλλον.
0: Άσε μας, βρε Πόπη.
1: Τι να πω τώρα.
0: Ναι,
1: και σιγά έξω από τη Θεσσαλονίκη μένεις. Δηλαδή, ας έρχεσαι κάθε μέρα. Ναι. Δίπλα είναι. Τι παθαίνετε, ρε κορίτσια.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να που πήγε 10, επιστρέφουμε για τελευταίο 60 λεπτό Παρασκευής, παιδιά.
2: Ωραία, τι έχει να γίνει. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Τα πρωινά Καρντάσια είμαστε στον τρανζίστορ 100,3. Είστε συντονισμένοι για ακόμα 60 λεπτά. Θα περάσουμε όμορφα.
2: Έτσι.
1: Έχουμε κάποιες απαντήσεις για το Ντέρτι.
2: Ναι, ναι.
1: Να τις δούμε ίσως λίγο αργότερα.
2: Δεν θα πεις τώρα τίποτα, δεν θα μας δώσει τυράκι.
1: Πες μας αν υπάρχει κίνηση έξω και αυτά και να τα πούμε μετά. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Μήπως
1: στείλει κι άλλος.
2: Δεν έχει κίνηση τώρα καθόλου. Ο περιφερειακός άδειασε. Στην Τσιμισκή έχουμε λίγη κίνηση μόνο στο κέντρο και στην εδώ τι είναι, Ολυμπιάδος. Τώρα στη Λαμπράκη πάντα έχει κίνηση, αλλά ο περιφερειακός είναι καθαρός. Είμαστε πολύ ωραίοι.
1: Σκούπα έχουμε στην πόλη μας, τα έλεγε η Λατινοπούλου, δεν την ακούγατε.
2: Ναι.
1: Για λοδαπούς χωρίς χαρτιά, πάνω από 115 οι έλεγχοι σε όλη την Θεσσαλονίκη. Ελέγχθηκαν 117 άτομα, 8 οχήματα, προσήχθησαν 8 άτομα και συνελήφθηκε και ένας από αυτούς για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Άντε δρόμο, να έρχονται μόνο αυτοί που πρέπει.
1: Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα, όνειρο θα είναι ξανά, θα ακούνε. Θα στην Κούνια και θα επιστρέψουμε για τις δικές σας απαντήσεις για τον Τέρτη, για τη φίλη μας.
2: Ναι ρε παιδιά, άντε λίγο σουσού.

0: Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και πάμε να απαντήσουμε από τους ακροτές, μάλλον να δούμε τις απαντήσεις για το ντέρτι της φίλης, η οποία νομίζει ότι στο χωριό καταπιέζεται τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα λέει: κοντεύω 20 χρόνια στο χωριό, δεν φαντάζεσαι πόσο ήρεμα και ήσυχα είναι εδώ. Η κοπελιά κοιτάξει το σπίτι της και ας αφήσει τους άλλους. Έχουμε και μπόλικο πάρκινγκ άλλωστε εδώ, δεν έχουμε και άγχος για αυτό.
1: Αυτό πάλι που το βάζεις, βεβαίως.
0: Η Ντορίτα, τι μας λέει εδώ: είμαι γεννημένη σε περιοχές που είμαι της επαρχίας, εκτός Θεσσαλονίκης. Η τοποθεσία είναι μαγευτική, γιατί είμαι δίπλα στη θάλασσα και λατρεύω τον τόπο μου.
1: Ορίστε.
0: Από τέτοιου είδους ανθρώπων που αναφέρεις είναι τίνγκα, το κουτσομπολιό και η ηρωνία καθημερινότητα. Εγώ όμως δεν μπλέκομαι τέτοια άτομα και μάντεψε, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν εμένα που κάνουμε και παρέα.
1: Αυτό λέω, δηλαδή δεν μπορεί όλο το χωριό να είναι έτσι.
0: Όσο για τα παιδιά, ό,τι τους μάθεις εσύ στο σπίτι θα κάνουν. Αν έχουν γερές βάσεις, μην τα φοβάσαι, λέει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η Μαρίνα, μένω στο χωριό εδώ και 15 χρόνια και νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόφαση που έχουμε πάρει για εμάς και για τα παιδιά μας. Και πηγαινοεργόμαστε κάθε μέρα Θεσσαλονίκη και Κιλκής.
1: Ορίστε. Κάθε μέρα,
0: Κάθε μέρα, ναι, ορίστε. Γιατί όχι, επιλογή είναι και αυτό.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί συγγνώμη, εμένα ο καλός μου που έπαιζε στο Πολύκαστρο μπάλα κάθε μέρα δεν πηγαινοερχόταν.
0: Έτσι είναι.
1: Σιγά τώρα.
0: Πόπι, πώς λένε, λέει ο Γιάννης, δεν μας είπες εσύ που γεννήθηκες και που μεγάλωσες ή που το παίζεις ξαφνικά. Πρωτεβουσάνια. Πρωτεβουσιάνα.
1: Επαρχία.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Παντρέψου τον άνθρωπό σου και όλα καλά.
1: Τι να παντρέψει, για να του βγάλει την πίστη, να γκρινιάζει όλη την ώρα. Κρίμα δεν είναι κι αυτός.
0: Αυτές είναι απαντήσεις από τους ακροατές μας.
1: Αχ, τι πάθαμε.
0: Λοιπόν, παίξουμε.
1: Να παίξουμε 266-233, τα ίσια ανάποδα. Θα ακούσετε ένα ωραίο τραγούδι ανάποδα. Θα το βρείτε και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για το Odeon Πλατεία.
0: Νέο τραγούδι σήμερα, για ακούστε το πρώτη φορά. Τσιμπήσατε καμιά λέξη ανάποδη, δεν ξέρω.
1: Εγώ νομίζω τσιμπήσα τη φωνή.
0: Φωνή?
1: Ναι.
0: Άντρας ή γυναίκα?
1: Άντρας.
0: Άντρας. Είναι άντρας, σωστά, ναι.
1: Τον αγαπώ.
0: Εσύ όλους τους αγαπάς, που ξέρω.
1: Όχι, δεν τους αγαπώ όλους.
0: Αυτό ναι, ναι, δεν σου έχει κάνει κάτι, είναι η αλήθεια.
1: Α, δεν από τους πω τους αγαπώ.
0: Δεν είναι όμως και
1: έρωτας.
0: Όχι, όχι.
1: Α, όχι, άρα δεν κατάλαβα ποιος είναι. Τέσσερις αγαπάμε, ρε παιδιά.
0: Κάτσε να το ακούσουμε άλλη μία φορά. Αν πιάσατε μια λέξη.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ήταν ο Βέρτης. Δεν
0: όχι, όχι,
1: αυτό
0: όχι,
1: σου
0: δεν είναι.
1: Τον αγαπώ.
0: Είναι μια λέξη που αν την τσιμπήσετε.
1: Ρόβοσο,
0: αυτό, μπράβο, να το, την έπιασε τη λέξη.
1: Ρόβοσο, ρόβοσο.
0: Αράβοσο.
1: Αράβοσο.
0: Αρά.
1: 266-233.
0: Αράβοση.
1: Αράβωση.
0: Ανάποδα το λέμε τώρα. Πρέπει να το βάλει στα ίσια αυτό.
1: Αράβωση.
0: Δεν βλέπω κλίση, θα πάει για αύριο. Αναγκαστικά δεν έχουμε και χρόνο.
1: Αύριο δεν γίνεται.

0: Ηλίας Βρετός και μάτια μου στον τρανζίστορ 100,3. Η Θοδόρα μας έστειλε δύο ηχητικά μηνύματα τεράστια. Να μην τα μεταφέρουμε τώρα όλο στον
1: Όχι,
0: αέρα.
1: Όχι, απλά είναι μαζί σου και λέει ότι και η ίδια το πέρασε. Αυτό ήρθε από μεγάλη πόλη και τα λοιπά σε πιο μικρή πόλη. Και πολύ κουτσομπολιό. Πολύ στην αρχή ταλαιπωρήθηκε και αυτά. Αλλά μα κάνει το παιδάκι σου και με τον άνθρωπό σου είσαι καλά, όλα λύνονται. Μην αφήσει τον άνθρωπό σου για του γύρω.
0: Να στείλουμε και μια καλημέρα στη φίλη την Θεοδόρα, η οποία κατάλαβε το τραγούδι που παίξαμε ανάποδα.
1: Δεν πήρες.
0: Αλλά είναι στην Αθήνα, ακούνε εκεί στο γραφείο και λέει δεν μπορείτε να φτάσετε την εκπομπή μέχρι μία το μεσημέρι, γιατί εμείς λέει πιάνουμε 9. Να το πάμε μέχρι μία δηλαδή. Το 11 τελειώνουμε νωρίς.
1: Έχει και επόμενο σε εκπομπή, δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Ναι, μην τι να κάνουμε, παιδιά, για τόσο μας πληρώνουν, για ένα τετράωρο μας δίνουν και εμάς. Ναι. Φανταστείτε, δεν βγαίνουμε αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Να λοιπόν, πάμε στα ζώδια.
1: Να πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Ένα ταξίδι για επιμορφωτικούς κυρίως λόγους θα παίξει ρόλο στην ψυχολογία σας. Το μόνο που χρειάζεται γενικώς για να μην αποσπαστεί η προσοχή και η συγκέντρωσή σας από το στόχο είναι. Να μην αποσπαστεί η προσοχή και η συγκέντρωσή σας από το στόχο.
0: Αυτό. Στον Ταύρο, η οικονομική σας κατάσταση βελτιώνεται κατά πολύ, ίσως εξαιτίας μιας κληρονομιάς ή ακόμα από την αύξηση των εσόδων του συντρόφου σας.
1: Δίδυμοι, θα μπορέσετε να κλείσετε συμφέρουσες συμφωνίες με τους δικούς σας όρους. Οι συνεργάτες σας προσβλέπουν στη βοήθειά σας, ενώ οι σύντροφοι σας θεωρούν απολύτως απαραίτητους στη ζωή τους.
0: Στον καρκίνο, θέματα υγείας θα σας κρατήσουν απασχολημένους σήμερα. Ενδέχεται βέβαια να είστε κουρασμένοι και αγχωμένοι, τόσο ώστε να σας βγουν διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα.
1: Λιοντάρια, η ψυχολογία σας εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες. Και αυτό είναι λάθος. Ένας νέος έρωτας όμως, ιδίως για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, κάνει την εμφάνισή του και σας αλλάζει τα δεδομένα.
0: Στα Παρθενάκια, πολύ όμορφες οικογενειακές στιγμές θα περάσετε σήμερα με τους δικούς σας ανθρώπους να δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα. Το σπίτι είναι για εσάς πηγή έμπνευσης.
1: Για τους ζυγούς, μιλάτε όμορφα, λέτε αυτά που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι και αυτό σας εξασφαλίζει ιδανικούς συνεργάτες, συνεταίρους και φίλους.
0: Σκορπιέ, τα οικονομικά, η αύξηση των εσόδων, η καλή διαχείριση των εισοδημάτων θα σας απασχολήσουν. Χρειάζεστε καλύτερη οργάνωση και μην διστάσετε να βάλετε την καθημερινότητα σε μνημόνιο.
1: Τοξότες, βλέπετε την καθημερινότητά σας με πιο καθαρή ματιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση της ζωής και της καθημερινής σας ρουτίνας.
0: Εγώ καιρή, καλή ψυχολογία, χαρά και ενθουσιασμός για τις δραστηριότητες και τις επιδιώξεις σας. Τα σχέδιά σας είναι σε πολύ καλό δρόμο και τίποτα δεν φαίνεται να συνεφιάζει τον ορίζοντά σας.
1: Υδροχόοι, καλές οι κοινωνικότητες, αλλά μην κάνετε οικονομικές πατάλες και υπερβολές. Μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται και να ξεκουραστείτε.
0: Τέλος, τα ψαράκια, κανείς δεν πρόκειται να μείνει ασυγκίνητος από τις ικανότητες και τα ταλέντα σας στον επαγγελματικό τομέα. Ο τρόπος που χειρίζεστε τις υποθέσεις σας είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσατε αυτή τη στιγμή. Απολαμβάνετε με καμάρι τους καρπούς των κόπων σας.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Ναι.
0: Τελευταία θέματα που σου έχω είναι για την Κωνσταντίνο Σπυροπούλου, η οποία χθες είχε τη γιορτή της. Χρόνια της πολλά.
1: Ναι, αλλά δεν κέρασε.
0: Δεν κέρασε κάτι. Δέχτηκε μια σειρά από εκπλήξεις όμως. Όπως και η ζωγραφιά που ετοίμασαν οι γη της, οι δύο μικροί γη της, ναι. Και γράψαν πάνω το μήνυμα «Σ' αγαπάω, Μανούλα, ναι. Βλάσης και Μπίλης». Και ο Βλάσης και ο Μπίλης.
1: Ο Βλάσης και ο Μπίλης.
0: Να σου πω, να σου θυμίσω ότι είναι από το 22 παντρεμένοι. Έχουν ναι. περάσει χρόνια η Σπυροπούλου με τον Βασίλη τον Σταθοκοστόπουλο και έχουν και τα δύο αυτά τα παιδάκια, τον Βλάση και τον Μπίλη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μπίλης είναι ο μικρότερος, ναι, ο Βασιλάκης.
1: Ο Βλάσης είναι ο μεγάλος.
0: Τον έκανε το 24, εντάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε χάρηκε πάρα πολύ με αυτή τη φωτογραφία, ναι. Τη ζωγραφιά, συγγνώμη, και την ανέβασε και στο Instagram και την είδαμε όλοι. Και δέχτηκε και πάρα πολλά λουλούδια, τα ανέβασε και αυτά στο Instagram.
1: Θύμησέ μου να σου πω μετά τι έκανε την ημέρα τη γιορτή τη. Θα στα πω εγώ αυτά.
0: Εντάξει. Okay. Βγήκε.
1: Ναι. Έβγαλε τις φωτογραφίες, την υποχρέωση με τα μωρά. Και μετά ριχτοπερπάτησε.
0: Μπίλη μου, Βλάση μου, καθίστε τώρα με τη γιαγιά, διότι
1: γιατί
0: και η μαμά θα πάει να το γιορτάσει. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου για μια ακόμη φορά. 6 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τέλειωσαν για την ζωή μου.
1: Oh.
0: Από αυτή την επίθεση που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο. 6 χρόνια.
1: Πέρασαν 6 χρόνια.
0: Ναι, ήταν το 2020 λογικά. Κάπου εκεί. Έχει επανέλθει κανονικά στη ζωή της. Θα κάνει, λέει, κάποιες ακόμα μικροεπεμβάσεις. Αλλά οκ, okay, λέει, και που ζω είναι θαύμα. Έφυγε από τη ζωή και η μητέρα του Ιωάσονα Τριανταφυλλίδη ένα χρόνο και κάτι μετά το θάνατο του γιού της. Η Αγγελική Ίτσικ Μετζόγλου είχε συγκλονίσει έτσι λίγο τον κόσμο που έχασε το γιο της. Και 18 μήνες συγκεκριμένα μετά το θάνατο του Ιωάσονα Τριανταφυλλίδη, γνωστός αυτός δημοσιογράφος, κριτικός θεάτρου, κινηματογράφου κτλ.
1: Δεν μπορώ να σου βάλω παραπάνω από τρία.
0: Με χαρακτηριστικό το αγώ του. Έφυγε και η μητέρα του. Το μήνυμα του Φωκά Ευαγγελινού μετά το τέλος της Eurovision: είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε μαζί. Ανέβασε και αυτός τώρα ένα story. Να ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες και τον κόσμο που στήριξαν την ελληνική την αποστολή. Λογικό το βρίσκω.
1: Κοίταξε, μέχρι τώρα στην αρχή με το που είδαμε, λέμε τι ωραία πράγματα έκανε ο Φωκάς και τα λοιπά. Δεν πήγε καλά, κράξε.
0: Τώρα δεν σας αρέσει.
1: Φτάνει, ρε παιδιά.
0: Η γνώμη δεν θέλω να αλλάζει. Δηλαδή, εξ αρχής όταν το βλέπετε, δηλαδή δεν μου άρεσε αυτό. Τέλος. Όχι,
1: αυτό.
0: Μετά δεν πήγαμε. Άμα βγαίνουμε πρώτα, θα λέγε ναι.
1: Και φωτογραφίες δίπλα στο Φωκά.
0: Ναι, δηλαδή μπίπ το σπίτι σου. Που λέει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με αυτό θα κλείσω. Ξέσπασε πάλι στον πατέρα του.
1: Έλα ρε παιδιά, αυτοί έχουν τέτοια σχέση, μην τους δίνετε σημασία.
0: Κάτι έψαχνε μέσα στην τσάντα του, δεν ξέρω τι, το είχε βάλει ο πατέρας του, το κολατσιό του, τι ήταν, δεν ξέρω. Και δεν το βρίσκε και νευριασμένος μπιπ το σπίτι σου.
1: Τι ασχολείστε, έτσι τα βρίσκουν, αυτοί έτσι γουστάρουν. Δηλαδή στα οικογενειακά τους τώρα θα χωθούμε εμείς.
0: Είναι αθυρόστομοι, μπορεί να μιλάνε, δηλαδή και όταν θα μαζεύονται, ξέρω εγώ, Πάσχα να ψήνουν, να βρίζονται ένας με τον άλλον συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε τον Στέφανο,
1: λες. Όχι, βέβαια, όχι, είναι έτσι αυτή η οικογένεια.
0: Και χώρια που στο εξωτερικό δεν καταλαβαίνουν τις ελληνικές βρισιές. Καταλαβαίνουν μουζάκα και τέτοια. Άμα τώρα πει ο άλλος μπει το σπίτι σου, τι θα καταλάβει ο Άγγλος.
1: Κοίταξε, ξέρουν μόνο τον μα αυτόν που είναι παγκόσμιο.
0: Δεν τη λέει, δεν
1: τώρα
0: τη λέει.
1: Όλα
0: τη λέξη.
1: Τα άλλα
0: δεν θα καταλάβει τις βρισκές τις δικές μας.
1: Τι να κάνουμε, αφού ο μπαμπάς του το δέχεται, τι λόγος μας πέφτει εμάς.

0: ξεχάσεις και το όνομά σου.
1: Ο Γιώργος Ολεμπέσης θα σε κάνει να ξεχάσεις και το όνομά σου.
2: Καλημέρα στην Τωρίτα που έχει καραγουστάρι.
1: Με τα τραγούδια σήμερα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σε πάω στον Κωνσταντίνο Αργυρό που mm-hmm. έκανε χθες τα γενέθλιά του. Που σου είπε ότι ήμασταν.
1: Με τα αδέρφια του που
2: ναι,
1: το κάνανε.
2: Με τα αδέρφια του ήμουν και εγώ καλεσμένη. Δεν πήγα.
1: Από φωτογραφίες τώρα, ό,τι δούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ, φίλοι και οικογένεια, είπε. Mm-hmm. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που κάνουμε πάρτι. Δεν έχω ξανακάνει πάρτι ποτέ στα γενέθλιά μου γιατί δούλευα.
1: Ναι.
2: Όμως πραγματικά το εκτιμώ που είστε όλοι εδώ, που σας νιώθω οικογένειά μου. Ξεκινάει το πάρτι αφού έσβησε το κεράκι στην τούρτα.
1: Τραγούδισε.
2: Με τον αδερφό του ήτανε. Α. Η αδερφή τους είναι στο εξωτερικό.
1: Α, δεν ήρθε αυτή.
2: Ζει στο εξωτερικό, οπότε με τον Παύλο εδώ. Mm-hmm. Εκτός λοιπόν από την Αλεξάνδρα Νίκα, τους γονείς του, Βασίλη και Φωτεινή.
1: Το παιδί ποιος το κράτησε, τα συμπεθέρια?
2: Όχι, γιατί και η πεθερά ήταν εκεί, η Μιράντα πατέρα. Ντα, ποιος θα τα κρατήσει. Mm. Παραβρέθηκαν στο πάρτι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
1: Άφησε το Βλάση
2: εκεί
1: και το Μπίλι.
2: Άφησε το Μπίλι και το Βλάση. Και αντί να πάει να γιορτάσει με τον άντρα της, ναι, κάπου έξω, πήγαν στο πάρτι του Αργυρού.
1: Τζάμπα την έβγαλε.
2: Τζάμπα την έβγαλε. Τατιάνα Στεφανίδου, Νίκος Ευαγγελάτος, Μαρίνε Βερνίκου, mm, Μαριέτα Χουρσελά, Λεόν Πατίστας. Ποια άλλη ήταν εδώ, για να δω. Ηλίας Μπόγδανος βλέπω εδώ.
1: Ωραία παρέα ήταν, ωραία παρέα.
2: Πολύ ωραίο παρεάκι είναι αυτό. Εγώ τα είδα από story από φίλους μου που πήγανε. Ναι. Anyway, είδαμε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού που η εγκυμονούσα σύζυγός του τον αγκάλιασε και του έδωσε ένα φιλί.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, οπότε εκεί πήγε η Σπυροπούλου χθες για μη σπάσει ευρώ και κεράσει. Mm-hmm. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει 5η 18 Ιουνίου στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών σε ένα πρόγραμμα που, εντάξει, τι να κάνουμε, τον αγαπάμε τον Πάνο Βλάχο, έχει mm-hmm. αγαπηθεί. Πληγή έμπνευσης είναι ο τελευταίος του δίσκος και μια βραδιά με προσωπική άμεση αληθινή και γεμάτη παλμό. Ο Απόν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Ηχογένεια. Πάρα πολύ ωραία έτσι το γιόρτασε. Το οποίο έγινε και Diamond, βλέπω εδώ το.
1: Άντε.
2: Πήρε και το. Του απένιμε την διαμαντένια βράβευση.
1: Ναι.
2: Για το άλμπουμ Ονειροπόλος φυσικά ήταν αυτό. Και τώρα έβγαλε και καινούριο άλμπουμ. Mm-hmm. Η Χρυσίδα Γκαγκούτη έβγαλε και το Dirty.
1: Dirty,
2: μήπως το βάλουμε εκεί που έχουμε τα τέρτια μας να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
2: Και έκανε ένα story ο Νίκος Οικονομόπουλος πριν το Final Four. Έστειλε μήνυμα σε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ναι, mm-hmm. Ξέρουμε ότι είναι το νου σας, είπε.
1: Το νου σας.
2: Έτσι και έκανε λίγο χιουμοράκι, λέει. Και ανέβασε αυτό το story, ο οποίος είναι γνωστός γάβρος αυτός.
1: Α, ναι.
2: Βέβαια.
1: Μπράβο.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
8: Μασούτης. Οικονομία.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Και πάλι εδώ επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
8: Σιγά σιγά όμως.
7: Α, όχι, ναι.
8: Και να σας πω τώρα, ξέχνα τα βαριά αντιλιακά. Αφήνουν ασπρίλα, κολλάνε στη ζέστη.
7: Τι έβαλαν.
8: Το Πλαγκόνα Σκίνκερ φέρνει την κορεάτικη επανάσταση με αντιλιακά που έχουν απίστευτα λεπτόρευστη υφή. Άμεση απορρόφηση γίνεται ένα με το δέρμα και έτσι προσφέρει τη μεγαλύτερη προστασία. Ανακαλύψτε τα online στο plagonaskincare.com ή πηγαίνετε από το φυσικό κατάστημα Μακριάνη 40 στην Ηλιούπολη. Δοκιμάστε τα κορεάτικα αντιλιακά και θα με θυμηθείτε. Δεν θα θέλετε να ξαναβάλετε τίποτα.

0: παιδί.
1: One. Που θέλει και η φίλη μας.
0: One. Άντε, εγώ θα πω ένα λεμπέσι που ακούστηκε το όνομά του σήμερα πολύ εδώ πέρα.
1: Για να δούμε.
2: Τρανζίστορ 100,3. DJ.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου, το αγαπημένο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε. Ελάτε, κοπιάστε. Έχω σερβίρει καφέ και σε λίγο θα σερβίρω και επιτυχίες. Αντιγόνη Σπανού μαζί σου, εδώ φυσικά στο τρανζίστορ 100,3. Μόλις ξεκινήσαμε και θα είμαστε μαζί για 180 λεπτά. Κοινώς μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2. Εγώ εδώ θα είμαι με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Λοιπόν, σε λίγο σου φέρνω Αντώνη Ρέμο, Νίνο από το παρελθόν. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως τώρα άκρος καλοκαιρινά με την δική μου αγαπημένη απίστευτη και απόλυτη Άννα Βύση και Αιγαίο, φυσικά εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου

αλλά σήμερα δεν είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 22 του Μάη και φυσικά είμαστε μαζί και είμαστε και international. Στέλνω τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου τη Χαρά, η οποία μας ακούει από τις Βρυξέλλες, αλλά και στο Μίτκο, ο οποίος μας ακούει από το Πετρίτσι της Βουλγαρίας, παρακαλώ, γιατί η Βουλγαρία μας αγαπούσε και πριν πάρει φέτος την πρωτιά στη Eurovision. Σε όλους λοιπόν στέλνω τα φιλιά μου και θέλω να μείνετε με αυτό το εκπληκτικό το vibe εδώ στην παρέα, για να πάμε κατευθείαν αμέσως τώρα σε Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα της ζωής σου.

Εξαίρεση εσύ λοιπόν, Ιουλία Καλυμάνη στον τρανζίστορ 100,3, 18 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν θα βαρεθώ ποτέ να το λέω αυτό κάθε Παρασκευή. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου και φύγαμε τώρα στα του καιρού. Ο οποίος επιμένει και θέλει να με κάνει να σου πω καλό χειμώνα. Δεν θα το πω όμως γιατί καλοκαιριάζουμε ρε παιδιά. Είναι τέλη Μάη, δηλαδή κάπου ένα ήμαρτον. Και όχι μόνο αυτό, σου κάνω αυτόν τον πρόλογο τώρα γιατί περιμένουμε βροχές και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Κοινώς θα βαρεθούμε να καθόμαστε σπίτι μας. Θα κάνει λακκούβα ο καναπές. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά θα παραμένει υψηλή. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, περιμένουμε βροχές από το μεσημέρι και μετά, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό και αύριο, βροχές και τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι και μετά, ώσπου φτάνουμε στην Κυριακή και περιμένουμε κάτι καταιγίδες. Οχοχο, και η θερμοκρασία όλο ένα και θα ανεβαίνει. Μέχρι τους 29 βαθμούς λοιπόν θα φτάσουμε την Κυριακή, παρόλο που θα έχουμε βροχές. Θα πεθάνουμε στην υγρασία, δεν είναι κάτι. Ανοίξτε air condition και φυλαχτείτε κατά τα άλλα από τον λογαριασμό που θα έρθει της ΔΕΗ τον επόμενο μήνα. Ό,τι να είναι ο καιρός, παιδιά, υπομονή και θα περάσει. Χάρης Αλεξίου αμέσως τώρα, Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

αγαπημένα της δικής μου εφηβείας τουλάχιστον, Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ στον τρανζίστορα 100,3 και εύχομαι να είσαι εδώ. Και τώρα, αν η μέρα σου μπορεί να μην ξεκίνησε, ρε παιδί μου, και ιδανικά, μπορεί να ξεκίνησε με κάποιο τρόπο που να λες: ωραία, γαμώτο, πάλι πρέπει να το κάνω, πάλι πρέπει να πάω, να ξέρεις ότι κάπου εκεί έξω, καπιανού η μέρα ξεκίνησε πολύ χειρότερα. Συγκεκριμένα στη Βρετανία, δικοί μου συνάδελφοι, ραδιοφωνική λοιπόν παραγωγή, σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, Radio Caroline, σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν στο κοινό πως ο βασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός. Πέθανε, τον χαιρετάμε. Έλα όμως που επρόκειτο για ένα τραγικό λάθος, παρόλα αυτά άργησαν να το καταλάβουν, γιατί έβαλαν να ακουστεί μετά την τραγική αυτή είδηση και ο εθνικός ύμνος God Save the King, αλλά ακολούθησε και ένα τέταρτο εκτός αέρα, κενό τελείως, σε ένδειξη πένθους. Έλα όμως που μετά άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα και να λένε τι λέτε στα μικρόφωνα, τι κάνετε εκεί πέρα, ο βασιλιάς Κάρολος ζει πραγματικά και βασιλεύει, και κάπως έτσι δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα έχουν τη δουλειά τους ή αν έχουν απολυθεί. Επομένως, σήμερα, αν σκέφτεσαι ότι η μέρα σου ξεκίνησε στραβά, ορίστε δυτική είδηση, κάποια νούμερα ξεκίνησε πολύ χειρότερα. Και πάμε τώρα για καμπάνες, ίσως ακούγονται και για τον βασιλιά Κάρολο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Φύγαμε προς το παρόν να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό στη νέα του επιτυχία.

0: όπου και αν πας λοιπόν, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ θα είσαι κολλημένος. Στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου και επειδή μοναξιά δεν λέει, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο Σπύρο, στο Θοδωρή, στον Παναγιώτη, στη Μαρίνα και γενικότερα για στείλτε λίγο τα μηνυματάκια σας έτσι να ζωντανεύουμε. Παρασκευούλα είναι σήμερα. 693-693-1003 και γίνεται το λίγο πιο προσωπικό σουσού, ρε παιδί μου, να δω τι έχετε κανονίσει και για το σουκού. Λοιπόν, σχετικά με τους δρόμους της πόλης, να σας πω ότι ακόμα καλά κρατιόμαστε, θα το ελέγξω ξανά σε λίγο. Εννοείται πως εσύ μένεις εδώ. Πάμε να δούμε ποιο ήταν το τραγούδι της εβδομάδας για όλες αυτές τις μέρες που πέρασαν. Φύγαμε και για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ σε πολύ λίγο, πριν καν το καταλάβεις, θα είμαι πάλι εδώ δίπλα σου με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
2: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα γυρίσει ο τροχός στη συνέχεια στη φαντασία σας.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
3: φτωχός
2: περάσει καλά και ο φτωχός, ας το πούμε έτσι ευγενικά.
3: Παίζανε μπαλίτσα και όταν βρήκε με την παρέα, ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
2: Ναι,
3: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκανε. Σουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είναι πρωινό Παρασκευούλας, είναι 22 του Μάη και φυσικά είμαστε μαζί γιατί μόλις τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα στον τρανζίστορ 100,3. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σου πάντα με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα η Αντιγόνη Σπανού. Εδώ φυσικά έχω όλες τις επιτυχίες. Σε λίγο σου φέρνω Ανδρομάχη, Γιώργο Κοκοσέο, πολύ αγαπημένος. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα και εσύ φυσικά θα μείνεις εδώ.

ο Παναγιώτης στο Viber. Λαλαλαλαλαλαλαλα. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο στο Τρανζίστορ 100,3. Έτσι για να ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο η διάθεσή μας 10 λεπτά μετά τις 12. Και εννοείται οι επιτυχίες δεν σταματούν. Σε λίγο έρχεται ο αγαπημένος μου Νίκος Βέρτης, Μιχάλης Εμερλής με την πίπα της Ειρήνης. Το θυμάστε. Και τώρα Απόν και Ρεμπέτικο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νίκος, Νίκος Βέρτης. Πάντα έτσι μας κάνει να χανόμαστε λίγο στις σκέψεις μας. Ερωτεύτηκα εσένα στον τρανζίστορ 100,3 και τώρα νομίζω πως οι ζέστες έχουν ανέβει έτσι επικίνδυνα για κάποιους, γιατί έχει γίνει viral από χθες το βράδυ ένα βιντεάκι στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok με δύο νεαρούς εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, στο Θερμαϊκό, κοντά στο λιμάνι, που χθες το βράδυ λοιπόν έκαναν διαγωνισμό πηδώντας και κάνοντας τις βουτιές τους. Ποιος έχει κάνει την καλύτερη βουτιά? Λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος από τα παιδιά αυτά που βούτυξαν ή κάποιος από τους φίλους του τέλος πάντων που τράβηξε το βίντεο, ας μας στείλει ένα μήνυμα στο Viber να δούμε ότι όλα είναι καλά, ότι έχουν ακόμα δύο χέρια, δύο πόδια. Και απλά να σας ενημερώσω ότι στις γαλάζιες σημαίες που πήρε φέτος η χώρα μας, ο Θερμαϊκός, ιδιαίτερα εδώ μπροστά, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη μας, δεν έχει πάρει κάποια γαλάζια σημαία. Παιδιά, μην το δοκιμάζετε και πολύ. Είπαμε, έχει πιάσει ζέστες, αλλά ένα ντουζάκι στο σπίτι είναι μια χαρά για την εποχή.

και Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ λίγο για να τρελαινόμαστε και για να σας τρελάνω ακόμα περισσότερο. Τώρα έτσι θα σας κάνω και ένα γύρισμα να πάμε σε μια σοβαρή είδηση, η οποία λίγο μας τρελαίνει, λίγο τα ξέραμε, λίγο αποδεικνύονται σιγά σιγά. Και για να μην κάνω άλλο παρενθέσεις, έγινε πριν από λίγες ημέρες, αρχές της εβδομάδας, μια έρευνα λοιπόν με τίτλο Access Denied Transport Poverty in Europe για λογαριασμό της Greenpeace στην Ελλάδα. Και χαρακτηρίζει λοιπόν τη χώρα μας ως μία από τις πιο προβληματικές χώρες της Ευρώπης στον τομέα της πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες, παρακαλώ. Η ελληνική, λέει, περιφέρεια όχι μόνο δεν έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί επαρκώς από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά πρακτικά εξαναγκάζεται να κινείται σχεδόν υποχρεωτικά και αποκλειστικά με το γιοταχή, ιδιαίτερα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Ναι, γιατί εντός, εδώ ειδικά εμείς, δεν ξέρουμε τι να πρωτοπάρουμε από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 72% λοιπόν των Ελλήνων δηλώνει ότι είτε δεν χρησιμοποιεί ποτέ μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε τα χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά. Έτσι μένει το 7% των ερωτηθέντων, το οποίο χρησιμοποιεί καθημερινά λεωφορεία, μετρό ή τραμ, αλλά το 7% είναι και το μικρότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, βρε, εμείς τώρα τι παραπονιόμαστε. Το μετρό τώρα για επέκταση Καλαμαριάς θα είναι έτοιμο μέχρι τέλη του καλοκαιριού. Στα δυτικά. Εντάξει, θα φτάσει 2040 και θα το δούμε κι αυτό. Δεν πειράζει, όλα καλά. Τώρα φύγαμε για αναβίση, γιατί με την απόλυτη όλα περνάνε. Ένα δικό μου πολύ αγαπημένο. Πες το ξανά πιο δυνατά. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ψάχνω να βρω στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και την Αντιγόνη Σπανού φυσικά εδώ στην παρέα σου. Θέλω να στείλω πρώτα τα φιλιά μου στη Βασιλική, εκεί στη δουλειά που μας ακούει με άλλους 10 συναδέλφους από όσο διαβάζω. Σας καλωσορίζω όλους βρε παιδιά στην παρέα, αλλά και στον Μπάμπη ο οποίος μόλις συντονίστηκε. Και τώρα, αν εσύ ψάχνεις έναν τέλειο προορισμό, λες ρε παιδί μου, θέλω να πάω στο πιο όμορφο μέρος του πλανήτη για διακοπές. Λοιπόν, έψαξα και στο βρήκα, γιατί πρόσφατα στο περιοδικό Time Out κατατάχθηκαν, λέει, τα πιο όμορφα μέρη σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι ελληνικό βέβαια, δεν πειράζει όμως. Είναι εδώ κοντά μας, είναι η Ισπανία και είναι, ονομάζεται μάλλον Picos de Europa. Είναι ουσιαστικά μία λίμνη, okay, γύρω-γύρω λιβάδι. Έψαξα, είδα φωτογραφίες. Παιδιά, όντως είναι πολύ όμορφα. Δεν έχουμε βέβαια κάτι να ζηλέψουμε. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν θα δεις σε μία λίμνη εδώ πέρα, ρε παιδί μου, λίμνη Κερκίνη, αν πας. Άλογα γύρω-γύρω, όμως χαράκι από εδώ, ζωάκι από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, σου λέει αυτός ο προορισμός ξεπέρασε ακόμη και εξωτικές παραλίες της Ινδονησίας, αλλά και διάσημα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Ναι, φυσικά, γιατί εκεί θα πας και θα ηρεμήσεις, δεν θα πας και θα τρελαθείς. Επομένως, το κρατάς Ισπανία, αν θέλεις το πιο όμορφο μέρος του πλανήτη. Τώρα, αν θέλεις όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, εννοείται πως μένεις εδώ. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο, εννοείται με ακόμα περισσότερα ελληνικά και πάντα αγαπημένα.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
8: Πω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να εκπομπή, βράσει το διάλογο και εσύ.
7: Εκπομπή, τι εννοείται.
8: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
7: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
8: Θα έχω με 3 φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
7: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβγαλε εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
8: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
7: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχεις τον εδώ ΕΑΠ.
8: Ναι, και δεν μπορεί ότι είσαι κατοικουρίουχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
7: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Παρασκευάρα, αδέρφια, κρατάτε γερά. Κατέφθασε, ήρθε και το Σαββατοκύριακο. Μία μέρα μόνο έμεινε, 22 του Μαΐ. Σήμερα φτάσαμε και μεσημεράκι. Είμαστε μαζί στον τρανζίστορ 100,3. Έχουμε μία συννεφιά πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά δεν χαμπαριάζουμε. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Και η Αντιγόνη Σπανού, εγώ δηλαδή, εδώ στην παρέα σου για 60 ακόμη λεπτά, για να ακούσουμε παρέα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Δυνάμωσε ένταση και φύγαμε για πάνω κι άμμο. Ξέρεις πολλούς αμέσως τώρα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κάθε φορά που την ακούω, μετράω αντίστροφα για ΟΑΚΑ, αν και ακόμα δεν έχω βρει εισιτήριο. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ήταν φυσικά η απόλυτη κόντρα στον τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο έρχεται και Κώστας Μαρτάκης, Χρήστος Μάστορας, τώρα Θοδωρής Φέρης, είπες, έτσι για μια δόση φερίτιδας. Καιρό είχαμε. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Το σ' αγαπώ λοιπόν από τον Κώστα Μαρτάκη στο Τρανζίστορ 100,3. Λίγο πριν σας έλεγα ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δεν έχω βρει εισιτήριο για να πάω να δω την απόλυτη αναβίση στο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβρη. Και μου στέλνει η αγαπημένη Μαρίνα στο Viber και μου λέει: κοίτα να δεις, και εγώ θα ήθελα πολύ να πάω. Αλλά παντρεύεται ο κουμπάρος μου εκείνη την ημέρα και κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύσουν τους γάμους πανελλαδικά το συγκεκριμένο 24ωρο. Κοίτα να δεις. Εγώ έδωσα μια λύση στη Μαρίνα ότι δεν πειράζει. Ας χαλάσει η κουμπαριά. Αυτή η συναυλία θα μας μείνει για πάντα. Βέβαια μου εξήγησε: ξέρεις τώρα, δεν γίνεται, μας έχει παντρέψει. Έχει βαφτίσει το γιο μου, κοίτα να δεις Μαρινάκη, αν είναι έτσι θα καταλάβει ο άνθρωπος. Στην τελική ας ακυρώσει το γλέντι, που πλέον έχει γίνει και κανονικότατη μπίζνα, έτσι, θα του φύγει και πόσο λεφτά θα του φύγουνε, και πάτε να το γλεντήσετε στη συναυλία της Βύση. Εντάξει, στέλνω την αγάπη μου, έλειωσα με το σχόλιο σου και με τον προβληματισμό σου, είναι η αγαπημένη ακροάτρια για σήμερα, Μαρίνα τα φιλιά μου, και φύγαμε για Πέτρο Γιακοπίδη, καπνογόνα, εδώ στο Τρανζίστορ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μου στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Και κοίτα να δεις που ήρθε η ώρα και θα σου φέρω εγώ τα κακά τα μαντάτα. Γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε η ημερομηνία που κλείνει για ακόμη μία φορά το μετρό. Η μία και μοναδική βασική γραμμή που έχουμε στη Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, από την επόμενη Παρασκευή, από τις 29 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Τουλάχιστον θα πω εγώ, επιτρέψτε μου να το συμπληρώσω. Θα παραμείνει κλειστή η γραμμή λοιπόν για να ολοκληρωθεί η γραμμή για την Καλαμαριά. Καλά, εννοείται θα σας το θυμίσω και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό, παιδιά, γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει και ένδειξη για τροχαίο. Αν βρίσκεται κάποιος αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος των Σικιών, θα αντιμετωπίσετε μεγάλο ζόρι. Κατά κόκκινος λοιπόν στους χάρτες ο περιφερειακός και στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικιών, πολύ μεγάλο. Καθυστερήσεις. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber όσοι είστε εκεί, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε καλύτερα και τους υπόλοιπους. 693-693-1003. Χαμηλές ταχύτητες κυριαρχούν και στην Τσιμισκή αυτή τη στιγμή, από την αρχή της μέχρι και το ύψος της Βενιζέλου, αλλά και στο κατέβασμα στην Καρατάσου για το λιμάνι της πόλης μας. Υπομονή λοιπόν στους οδηγούς και παιδιά, πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Φύγαμε για Ηλία Βρετό, φύσηξε έρωτας βοριάς αμέσως τώρα.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς και όλα

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: ήταν ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Τρανζίστορ 100,3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει εσείς οι ρεπόρτερ του δρόμου εκεί έξω σχετικά με το τι γίνεται στον περιφερειακό. Στέλνω λοιπόν τα χαιρετίσματά μου και τα ευχαριστώ μου στο Βαγγέλη, στο Γιώργο αλλά και στο Μάρκο, ο οποίος Μάρκος μας λέει συγκεκριμένα: όποιος εισέλθει αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά από την έξοδο της Τριανδρίας, καλύτερα να βγει κατευθείαν από την έξοδο του Αγίου Παύλου και να επιλέξει να περάσει μέσα από την πόλη αντί του περιφερειακού. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ γενικότερα που ήσασταν εδώ μέχρι και αυτή τη στιγμή. Αντιγόνης Πανού λοιπόν στο μικρόφωνο από τις 11 μέχρι και τις 2. Εννοείται να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα τώρα στις 11. Σας περιμένω εδώ. Ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 θα είναι μαζί σας. 5 με 6 τέλεια playlist του Τρανζίστορ. Και 6 ώρα το απογευματιάτικο το ραντεβού σας με τον Daily Couscous, με τον Παναγιώτη Σίμω και την Λένια Williams. Αύριο Σαββατοκύριακο έρχεται. Επομένως, Σαββατάκι υπέροχο 12 η ώρα εδώ για Top 30 με Λάμπη Δημητριάδη και Μάγδα Ζουλίδου. Και την Κυριακή στις 6 ώρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πιστεύω θα βρέχει, θα επιβεβαιωθεί το δελτίο. Παρ' όλα αυτά, μην πτωείστε, να τα περάσετε καλά και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Και από εμένα, φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
2: Νούμερο 2.
4: Πες μου

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή. Έχει ο καιρός γυρίσματα στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
2: φτωχός.
1: Περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Νταβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Ναι,
2: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Σούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, τη δικιά μας Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και μέχρι και τις 5 ένα τρίωρο γεμάτο ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε μπροστά φυσικά καφεδάκι να πάρετε αναχείρας και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα επάνω μου. Διάθεση να έχουμε και όλα φτιάχνονται. Νίκος Οικονομόπουλος, Μαρσό και Μπιλικάρ και Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα όπου και αν πας, παίζει δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε γιατί παίζει δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κομμάτι.
1: Αυτό είναι το ταξίδι από Μαρίνα Σπανού, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα, 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πού είναι τα φλεαράκια μου τα όμορφα, 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις αφιερώσεις και τις καλησπέρες, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Τώρα, Γιώργος Μαζωνάκης, Ελένη Φουρέιρα και Πέτρος Ιακωβίδης. Προς το παρόν έρχονται οι επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Για μένα είσαι τέλεια, Πετρουσιακοβίδη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Την καλησπέρα μου να πω και στον Ντέο. Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Δυνατά παιδιά και σας στέλνω στην παρέα μου. Τώρα έρχεται κάτι από τα παλιά. Παντελής Παντελίδης και της καρδιάς μου το γραμμένο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αλεξάνδρε, λοιπόν, και να βρει εδώ στον τρανζίστορ 100,3, 24 βαθμοί Κελσίου. Έθριος ο καιρός. Πολύ καλά τα πράγματα εκεί έξω. Παρασκευούλα ζάχαρη. Ετοιμαζόμαστε για σουκού δυνατό. Εννοείται πάντα με υλικά και αγαπημένα. Και εσείς κατεβάζετε το τρανζίστορ από Play Store και App Store για να τα λέμε από πουδήποτε και αν βρίσκεστε. Σαφώς όμως και 693-693-1003 μας βρίσκεται στο Viber του σταθμού και περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες και τις αφιερώσεις. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Πού αλλού, εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
9: Πω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια και να πω: έλα Μαγδά, άρχισε να εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
8: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
9: Βράζει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
8: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
9: Θα έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
8: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
9: Όχι, γιατί θα μου λύσετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ.
8: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ εάν.
9: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
8: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σα, είμαι ο Γιώργο Μαζονάκη. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30. Θα βρίσκουμε

0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 3 η ώρα, Νταν, και είμαστε μαζί για άλλες 2 ώρες μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάτε όμορφα αυτή την Παρασκευούλα. Εγώ θα σας τη φτιάξω ακόμα καλύτερη. Περιμένω όμως και τα δικά σας μηνύματα, γιατί θα βάλω απουσίες, παιδιά. 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα λέμε όλα. Χάρης Βαρθακούρης, Νατάσα Θεοδωρίδου αλλά και Απών. Τώρα είναι το ρεμπέτικο, παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Κατευθείαν απουσία, ρε παιδιά, λέει Στέλλα. Να στέλνεις το μηνυματάκι σου για να μην την τρως την απουσία. Δεν την πήρες όμως, εντάξει. Κατερίνα Λιόλια αφιερωμένη. Είναι ο λογαριασμός. Υπεύθυνος

0: Εδώ λοιπόν, Λίωνο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, την οποία δεν τη βλέπω πολύ τελευταία. Δεν ξέρω, έχει χαθεί λίγο από τα μουσικά δρόμενα. Εσείς δεν ξέρω αν την έχετε πετύχει κάπου. Όμως κρατάει λίγο πιο χαμηλό προφίλ το τελευταίο διάστημα. Τώρα, όσον αφορά την Ντάρα, την καινούρια βουλγάρα νικήτρια της Eurovision, μάθαμε ότι δεν είναι και τόσο στάρ όσο περιμέναμε στην χώρα της. Είναι, αλλά κάτι σαν τη Ρία Ελληνίδου ή και λίγο λιγότερο. Έτσι είπανε σε ένα πρωινό. Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Με στα χαράματα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτά τα χίλια και Νίκος Αμπέργης στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα σε ένα καινούριο ζευγάρι της Showbiz. Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλληνα Τσαγκρινού. Πώς γίνει να το, που λέγανε και παλιά, πώς έγινε αυτό, παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μου κάνουν και πολύ ταιριαστή. Όμως το επιβεβαίωσε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, καθώς μαζεύτηκαν όλοι στο σπίτι του για να δουν η Eurovision. Και είδε, λέει, και ο καναπές του μετά από 2 χρόνια φάσομα. Τι έχει περάσει και αυτός ο καναπές. Αλλά λέει ταιριάζουν. Εσένα μπορεί να σου ταιριάζουν. Εμένα που ξέρω και τον Λάμπρο, όχι πολύ. Αλλά περιόρεξε, σκολοκυθόπιτα. Ωραία παιδιά πάντως και τα δύο. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο και Νίκος Μακρόπουλος.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είπες λοιπόν και θα δωρείς φέρει στον τρανζίστορ 100,3. 21 του μηνός ήταν χθες και γιόρταζαν οι Κωνσταντίνοι και οι Ελένες. Γιόρταζε όμως και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και για το όνομά του και για τα γενεθλιά του. Έκλεισε τα 40 και πότε πήγε 40 χρόνων αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί το όμορφο που δεν μοιάζει καθόλου και είχε πλήθος καλεσμένων, πολύ κλειστού κύκλου όμως. Και φυσικά ήταν εκεί και η γυναίκα του, γιορτάσανε μαζί και με το παιδάκι τους. Πρώτη φορά λέει γιορτάζω τα γενεθλιά μου, συνήθως δούλευα. Ξεκινάει το πάρτι και ήταν μαγικό. Αυτό κρατήστε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Δέσποινα Μαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα γυρίσει ο τροχός στη συνέχεια στη φαντασία σας.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
3: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
2: Ναι,
3: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μια φορά. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Παρασκευούλα, ζάχαρη, να τα λέμε και αυτά. 23 βαθμοί Κελσίου. Λίγο μουντί, δεν ξέρω αν θα βρέξει και εύχομαι όχι, γιατί δεν αντέχω άλλο. Σας το λέω ειλικρινά. Θα δώσω λίγο τον καιρό και θα σας πω. Κάτι συναφάκια μικρά βλέπω. Ας ελπίσουμε στα καλύτερα. Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Απέργης. Τώρα όμως έρχεται η Δευτέρα και παίζει δυνατά, μακριά από εμάς όμως. Έλα, το σουκουνά έρχεται.

Χόρεψε και Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Τρανζίστορ 100,3. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, και τα μηνύματα συμπαράσταση, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ θα βρέξει τα Κωνσταντινούπολιτικά. Μαύρησε ο ουρανός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν θέλει ο Μάιος γενικά να έτσι συνεργαστεί. Ας ελπίσουμε ότι ο Ιούνιος θα είναι λίγο καλύτερος και δεν θα έχει άλλες βροχές. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να κατεβάσω τα καλοκαιρινά και φοβάμαι κάτι τέτοια. Εξηγήστε μου εσείς και Real Νίδου τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

μάτια μου, τα μάτια σου, Ηλίας Βρετός, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5. Να πω και να ευχαριστώ στην Ιωάννα, η οποία μας έστειλε μήνυμα. Έχει μείνει αυτοκίνητο στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Νεάπολης, και λέει ότι είναι όλα κατακόκκινα. Αργότερα όμως χαλαρώνει. Υπομονή να ευχηθώ σε όλους τους οδηγούς και στην Ιωάννα που μας ακούτε. Οπότε τουλάχιστον έχετε παρεούλα. Αυτό να σκέφτεστε θετικά. Ελένη Φουρέιρα έρχεται για εσάς και καραμέλα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μπράβο μου, όχι μπράβο μου, για την επόμενη Καταρίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και αυτή την ώρα από τις 2. Τι μου λέει ο Τέο, ρε παιδιά, έχουμε, μου λέει, την καλύτερη παρέα. Φυσικά και την έχετε και εγώ έχω εσάς. Κάπου εδώ σας αφήνω, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 2 ακριβώς. Καλό που σου ακούσε όλους, να φάτε, να πιείτε, να χαρείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Πάντα συντονισμένοι εδώ. Από μένα, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
2: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
7: Πω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Για να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
6: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
7: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
6: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
7: Θα έρχομαι τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
6: Για τα ένσημα. Για να βγεις και σύνταξη. Έβγαλε εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
7: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
6: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχεις τον εδώ εάν.
7: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ, να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
6: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.
3: Πες μου

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Μαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Ναι,
2: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Ε, λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. 11
2: years, one Salonica.
3: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
4: One Salonica, the one you love.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
8: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous. Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 απόγευμα Παρασκευής. Και τι ωραία λες τώρα, ας πούμε, έχω μπροστά μου ένα Σαββατοκύριακο. Το απόγευμα της Παρασκευής έχει άλλη δόνηση, ρε παιδί, από το απόγευμα της Πέμπτης. Γιατί λες, αύριο θα ξυπνήσω ό,τι ώρα θέλω.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και μετά, επειδή έχει το βιολογικό ρολόι το οποίο είναι ρυθμισμένο, πρέπει να 10 η ώρα ανοίγει το μάτι σου.
0: Η Ελένη Williams είναι απέναντί
1: μου. Παναγιώτης είμαι κάθε ακριβώς απέναντί μου.
0: Λοιπόν, πολλά πράγματα συμβαίνουν στις ζωές μας, όμορφα. Το βασικότερο και το πιο όμορφο είναι ότι έχουμε ένα μασούτη δίπλα μας. Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που έχει τη μάσκαρα ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Γιατί για κάθε σοβαρά τα μείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. 50 χρόνια γιορτάζει και για 50 Σάββατα ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Αύριο λοιπόν. Δηλαδή αύριο τρέχα να δεις ποιο είναι αυτό το προϊόν. Δεν ξεχνάς, υπάρχει το απλοκίνητο του μασούτη που μπορείς μέσα από το διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου, ή orders ή coupons, και φυσικά μπορείς μέσα από το application να έχεις δωρεάν ίντερνετ στο μασούτη όταν είσαι μέσα σε οποιοδήποτε σημείο του κιόλας.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Και βλέπεις και ποιος. Και σου έρχεται και η προσφορά της ημέρας, έτσι. Εκτός από το πάτωμα που λέγαμε.
0: Δεν ξεχνάς ότι σήμερα έχουμε και πρεμιέρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης ξεκινάει στον Τέος με τον Νίκο Μακρόπουλο.
1: Και τι ωραίο μαγαζί. Τι ωραίο μαγαζί, παιδιά. Ανοίγει πάνω από συγκλονιστικά. Εγώ είχα περάσει μαγικά στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσοι πάτε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Πάμε να ακούσουμε και Γιώργο Σαμπάνη. Δεν με αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες. Έπαιξε και την Τετάρτη το τελευταίο επεισόδιο του Survivor, του συμβούλου που αποφασίσαν να δώσουν τα λεφτά στο Σταυροφλώρο. Το έπαθλο. Και σταμάτησε το παιχνίδι με σύμφωνη γνώμη παιχτών και παραγωγή.
1: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, σταμάτησε γιατί λέγανε ότι τέλος οριστικά κλπ. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, σταμάτησε για το 26, δηλαδή για το συγκεκριμένο.
0: Νομίζω το Sky δεν έχει διάθεση να ξανακάνει
1: Survivor. Okay.
0: Δεν ήταν και τα νούμερα καλά, δηλαδή να πεις.
1: Ναι, okay.
0: Οπότε και με όλο αυτό. Ξέρω ότι θα πάρει, βέβαια, εκτός το έπαθλο, θα πάρει και κάποια αποζημίωση και από το κανάλι. Έμαθα εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τον στηρίξανε και λογικό, έτσι, τι να λέμε τώρα.
0: Τώρα ο άνθρωπος πήγε αρτιμελής, πήγε μια
1: γιατί
0: χαρά.
1: Λένε και ότι, γιατί έχει γίνει ένας ολόκληρος χαμός με τα συμβόλαια και με το τι υπογράφεις, ότι ακόμα και να, οτιδήποτε και να σου συμβεί, είναι δική σου ευθύνη.
0: Υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο. Όχι, υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο και μια κοινωνική κατακραυγή που τη φοβάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, λογικό. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός γιόρτασε χθες τα γενέθλιά του και τη γιορτή του, να πούμε, με φίλους του στο.
1: Και τα
0: στο
1: δύο
0: παράγοντα.
1: Μαζί τα είχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γιορτή και γενέθλιο.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλαδή είναι. Κάτσε να σκεφτώ.
0: 40 χρονών.
1: Όχι, παιδί μου, 40 χρονών. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο θα δίνει πριν το δίδυμο.
0: Δίδυμο δεν είναι καλέ.
1: 21 του μηνό.
0: Του μηνού.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από τις 21 ξεκινάει δίδυμο ή από.
0: Δίδυμο νομίζω είναι. Δεν νομίζω ότι είναι Ταύρος.
1: Δεν ξέρω. Θα το
0: δούμε και θα επανέλθουμε. Ναι, ναι.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, η οποία ανακοίνωσε και ένα tour μαζί με το Διονύση Σχοινά. Νομίζω και πέρυσι ήταν μαζί με το Love on Tour, που ήταν ακριβώς το ίδιο με τον Harry Styles.
1: Ναι, σωστό. Θα
0: πει μπορώ μόνο και το logo. Δεν κουράζεστε, γιατί να ψάχνετε κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ πάντως τους αγαπώ. Ταύρος είναι.
0: Ταύρος είναι.
1: Ναι, Ταύρος είναι ο ξένος.
0: Είναι η Αλοπολίου.
1: Εγώ πάντως τους αγαπώ και από ό,τι καταλαβαίνω τους έχει λειτουργήσει και τους έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το μαζί. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να γίνει.
0: Πιστεύω
1: αλλά...
0: ότι αγαπιούνται πάρα πολύ. Αρχικά, όχι πιστεύω, ξέρω ότι αγαπιούνται πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό το πράγμα λειτουργεί.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή
1: αλήθεια,
0: ο Διονύσης πακάτε λέει Κατερίνα.
1: Στην Κέτη.
0: Κατερίνα τη λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Και η Κέτη λέει ότι μόνο η μαμά τη και ο Διονύσης τη λένε Κατερίνα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή. Σε συζήτηση τώρα που είχαμε κάνει, είχαμε βγει για φαγητό ο Διονύσης η Κέτη και εγώ τέλος πάντων. Και μου είχε πει ρε παιδί μου ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου. Δηλαδή το θεωρεί από τα νούμερο
0: ναι,
1: ένα
0: ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει να υπάρξει και να κρατηθεί και να στηρίζει.
0: Ισχύει. Και είναι και μια πραγματικότητα αυτό.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν, 22 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελειώνουμε.
0: Σήμερα μπαίνει εντωμεταξύ ο Δίδυμος.
1: Ναι, ναι, 22. Σε κάποιοι μπαίνει 21 και σε κάποιοι μπαίνει 22. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη χρονολογία αυτό.
0: Μπορεί, νομίζω ότι έχει να κάνει με το όταν πάει 31 ή αν δεν πάει.
1: Δεν έχω. Μην σου λέω τώρα και βλακές, γιατί δεν είμαι η Ζαρατρούστα. Αλλά κάπως έχει να κάνει νομίζω και με τη χρονολογία. Παναγία μου, σε έχουν ματιάσει, έτσι.
0: Με έχεις ματιάσει.
1: Σε έχω ματιάσει. Εγώ σε έχω ματιάσει. Είναι μια πραγματικότητα. Τέλος πάντων, τι θα κάνεις το Αγίου Πνεύματος το τρίμερο.
0: Το Αγίου Πνεύματος θέλω να πάω ένα ταξιδάκι.
1: Μάλιστα. Αχ, σκοτώθηκα.
0: Ναι.
1: Σκοτώθηκα. Εγώ μάλλον θα. Α, και συνεχίζω και σκοτώνομαι, έτσι.
0: Αυτοκτονώ.
1: Παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Έχω πετάξει το μικρόφωνο μέσα στη μούρη μου. Χτύπησα το γονατό μου στο τραπέζι και γενικότερα.
0: Χτύπησα το τρύπησα λίγο.
1: Τρύπησα. Ναι, δεν έχει καμία σημασία.
0: Τι
1: τελειώσανε ω εξοβάζει με την τάση Θεοδωρίδου.
0: Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω πω όχι ακόμα.
0: Νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουνε.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί το δε sold out.
1: Σίγουρα. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ. Και δεν προλάβα να πάω να τους δω. Μπορεί και να προλάβω βέβαια. Τώρα το σκέφτομαι.
0: Τι θα πας το Σάββατο?
1: Όχι.
0: Πώς θα πας? Πας σήμερα?
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Θα το βρω κάποια άλλη στιγμή αυτό.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω και επιστρέφουμε.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ηλίας Βετός, λάθος. Εδώ είμαστε, έναν τελικό σκου είναι στην παρέα σου. 22 του Μάη. Τελικό σκου στο Facebook. Τελικά το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram. Τελικό σκου 2 στο TikTok. Εκεί στέλνουν τις προτάσεις για ένα daily throwback που έρχεται σε λίγο.
1: Έχω φοβερό daily throwback, θέλω να σου πω. Όχι, δεν το έχεις βάλει. Σίγουρα δεν το έχεις βάλει. Γιατί, ναι. Τέλος πάντων, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Είμαστε και σε. Εντωμεταξύ, εδώ στην Ελλάδα, είμαστε και σε ρυθμούς Final Four. Γιατί έχουμε και το μπάσκετ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ναι, είμαστε και σε ρυθμούς Final Four. Τώρα να δούμε.
0: Που λένε τώρα θα πάει, με μπαζούκες δεν θα πάει.
1: Ναι, γενικώς υπάρχει, τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμούλης γύρω από αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρεθείτε εδώ κοντά στο ΟΑΚΑ να υποστηρίξετε μια από τις αγαπημένες σας ομάδες ενδεχομένως. Τώρα θα μου πεις, ελληνική μία ομάδα είναι μέσα, Ολυμπιακός. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πολύ Παναθηναϊκοί, παρακαλά να μην το πάρει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚ.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί είναι η έδρα τους.
0: Εντάξει, η έδρα τους είναι. Ας βάλουμε πάλι το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάς και τελειώνουμε. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε.
1: Άσε μας, Παναγιώτη. Τώρα. Εντάξει, εγώ τους καταλαβαίνω.
0: Γιατί.
1: Γιατί εντάξει, είναι.
0: Πάνω
1: λίγο...
0: απ' όλα, πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε. Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: βέβαια λέει, έλεγε ένας, πολύ ωραίο λέει αυτό που λες, αν υπήρχε κάποιος Έλληνας
1: να παίξει. Ένας παίκτης να παίξει. Όχι, έχουν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έχουμε Έλληνες. Αλλά εντάξει, δηλαδή τώρα κάπου ένα
1: σούσουρο,
0: αδρομάχη και ερχόμαστε.

0: Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Είδα ότι κάνουν closing εδώ μεταξύ ο Νίκος Απέργης με τη Ζόζεφ και έχουν και special guest τον Νίνο.
1: Λογικό, γιατί έχουν βγάλει και το έχουν κυκλοφορήσει με τη Ζόζεφιν το τραγούδι αυτό. Έχει ξεκινήσει κάποιο tour ο Νίνο. Κάτι, γιατί είδα που έκανε μια συναυλία.
0: Νομίζω ότι θα κάνουν tour μαζί με τη Ζόζεφιν.
1: Μαζί με τη Ζόζεφιν.
0: Νομίζω.
1: Άλλο ένα, πώς το λένε, love tour.
0: Ναι. Cute. Ξέρεις τι, θα σου πω την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία να συμβαίνουν αυτά. Απλά
1: είναι.
0: Μου κάνει λίγο υποκριτικό. Το κρύβω και μόλις βγάλω ένα ντουέτο, το δίνω όλο, πάρτο με στη μούρη.
1: Κάτσε ρε εσύ όμως, περίμενα να το συζητήσουμε, γιατί εδώ μιλάμε. Σχέση. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια σχέση η οποία υπήρξε κάπως θυελώδης στην αρχή, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χωρίσανε.
0: Ναι, Ελένια, όταν κάναμε εδώ πέρα μια κουβέντα με μια υποθετική αναφορά στον Νίνο, βγάλαμε όλο το κομμάτι από το Βίτκας, τι συζητάς. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, χωρίς να πούμε το όνομα του ανθρώπου, σε προηγούμενη σχέση σου.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελε αυτό. Και τώρα ξαφνικά το δίνω όλο, ρε παιδί μου. Από αυτή την άποψη το λέω. Μου κάνει λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Το ακούω, αλλά καταλαβαίνω.
0: Αλλά το σέβομαι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δική του είναι η προσωπική του ζωή και την κάνει όπως θέλει.
1: Ρε παιδί μου.
0: Θα μου πεις και η Ριελνίδου δεν ήθελε να μιλάει για
1: τη Μιλιά
0: Αλεξάνδρου. Έκανε κοινά γενέθλια.
1: Και
0: ανεβάζει και τους διαγωνισμούς που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Όντως.
0: Ναι,
1: τέλει.
0: Είδα κάτι story. Γι' αυτό το λέω. Να πούμε ότι η Ριελνίδου βγάζει και εκείνο το τραγούδι Σαφάρι από τη Δευτέρα.
1: Ναι,
0: θα πούμε
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι.
0: Έτσι.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
8: Πω πω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να εκπομπή, βράζει το διάλο και εσύ.
7: Εκπομπή, τι εννοείται. Σε έχω στείλει.
8: Βράζει το διάλο και εσύ πρωί πρωί.
7: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
8: Θα έχω με 3 φορές την εβδομάδα και άμα θέλει.
7: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδαξε εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
8: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
7: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ ΕΑΠ.
8: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
7: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
9: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε στα μέσα της εκπομπής. Μέχρι τις 8 η ώρα είμαστε παρέ. 8 παρά.
1: 8 παρά.
0: Ώστε να είμαστε λίγο πιο ακριβολόγοι. Η Λένα Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμου κάθε ακριβώς απέναντί μου.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ, ότι και αν κάνετε πέρασε την υπέροχα, έχετε και καινούργιες επιλογές στη Θεσσαλονίκη, να πούμε, λόγω του Ντέους. Αλλά έρχεται και μια πολύ ωραία συναυλία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί.
1: Του πιού, παιδιά.
0: Έτσι.
1: Σε 10 μερούλες μαζί.
0: Πάρε το εισιτήριό σου από το Μόρ να δεις και τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και τον Τρανό.
1: Βέβαια, γιατί θα είναι μαζί.
0: Στην Προβλήτα Β, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι ένας μας ούτως πάντα είναι δίπλα σας, παιδιά. Πηγαίνοντας στο Προβλήτα Β, δηλαδή, βλέπετε και.
0: Παίρνεις και τα αντίστοιχα.
1: Ακριβώς. Ότι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Η μάσκα που είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομία σου. Επίσης και αυτό δεν θέλω να το ξεχνάτε, γιατί με κάθε σας αγορά είσαστε ένα βήμα πιο κοντά στην οικονομία. Καθώς κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν θέλετε να φτάσετε πιο κοντά σε αυτούς τους 200 πόντους, εμπιστευτείτε με, Mr. Grand, μέσα στον τόπο που μας και βιολογικές επιλογές του Μασούτη. Ό,τι καλύτερο έχετε να επιλέξετε, το επιλέξετε από εκεί και οι πόντοι διπλασιάζονται αυτόματα. Λοιπόν, θα γυρίσουμε σε πολύ λίγο με Λαντελή Throwback και έχετε ξεσπαθώσει με τις τέτοιες των celebrities τις
0: σχέσεις. Βρέχει Αναστασία και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτός είναι ο Απόν, ρεμπέτικο. Ένα daily couscous είναι εδώ. Ένα daily throwback έρχεται. Daily couscous στο Facebook, daily couscous στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Βεβαίως. Και θα σε πάω τώρα εγώ στο μακρινό 2004. Και τη μουσική την έχει γράψει ο Βασίλης Κελαϊδής.
0: Μάλιστα.
1: Και του στίχους ο Νίκος Βαξεβανέλης.
0: Ωραία. Άνδρας, γυναίκα, καλλιτέχνης.
1: Άνδρας. Ήμουν μόνος. Τι, το βρήκες?
0: Το τζίνι είναι του Χρήστου Πάζη, αλλά ήμουν μόνος. Νετεσμένος, ήμουν μόνος μέσα στη ζωή μου ξένος.
1: Αποκλείω.
0: Ξαφνικά είδα μπροστά μου ένα σύννεφο καπνού. Εντάξει, οι άνθρωποι που ακούνε θα λένε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι φωνή, γιατί.
1: Όχι, δεν είναι το τι φωνή, είναι ότι, παιδιά, να σας πω, ακούστε, τελείωσε.
0: Τι?
1: Τελείωσε, παρατούμε.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Παρατούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλήθεια, από το ήμουν μόνος.
0: Ήμουν μόνος. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Βάζω όλες τις συνισταμένες των πραγμάτων. Βάζω την χρονολογία, βάζω τους δημιουργούς.
1: Τέλος πάντων, μπράβο.

0: Αυτό είναι ο λογαριασμό από την Κατερίνα Λιόλιου. Η Ελένη εδώ απέναντί μου το φυσάει και δεν κρυώνει. Ρε Ελένη, να σου πω κάτι. Έκασε το είδο του και όλο που είσαι
1: μα πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, το σκεφτόμουν και εγώ χθε το έκασε το είδο. Αλλά όντω, εντάξει, δεν έχω να σου πω κάτι. Δεν έχω, δεν σηκώνω τα χέρια.
0: Είμαι τυχαία εδώ που είμαι.
1: Αίρε να γεσ. Σε καμία
0: την περιπτώσεων.
1: Και αν το ξέρει κάποιο πολύ καλά, αυτή είμαι εγώ ότι δεν είσαι τυχαία εδώ που είσαι. Και...
0: δεν είμαι τυχαία.
1: Καθόλου. Καθόλου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν τις προάλλες. Γιατί τώρα συζητάμε. Έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε αρχικά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω εσείς αυτό. Δεν ξέρω και εσείς σε τι φάση είστε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο ωραίο θα ήταν πριν, ας πούμε, πας στις κανονικές σου διακοπές. Ναι. Συζητάγαμε να βρούμε ένα all inclusive ξενοδοχείο.
1: Τέλει.
0: Με μια καλή τιμή, να μην μας φύγει το νεφρό.
1: Τέλει.
0: Και να μπορείς να πας να κάνεις το μασάζ σου, ένα τύπου σπα, ρε παιδί μου, να ξεκουραστεί το σώμα σου,
1: αυτό.
0: Η ψυχούλα σου, το πνεύμα σου, όλα.
1: Είναι αυτό που το χρειάζεσαι. Γιατί το χρειάζεσαι? Γιατί ακόμα και στις διακοπές, μέχρι να χαλαρώσει το κεφάλι σου, χρειάζεται τουλάχιστον 3-4 μέρες να πεις ότι να κάνεις adapt στο μέρος που βρίσκεσαι. Οπότε νομίζω ότι και εσύ, ας πούμε, πεις ότι έχεις και ένα σπίτι. Είσαι στην Αμοργό. Οπότε λες, κάπως γυρίζω στο σπίτι μου. Είναι λίγο πιο, σε εισαγωγικά θα στο βάλω, εύκολο από την άποψη του εγκληματιστή. Κάποιοι πάνε για 4 μέρες. Αυτές τις 4 μέρες μέχρι να πάνε έχουν γυρίσει πίσω, ας πούμε. Οπότε χρειάζεται αυτό, να πας να κάνεις έτσι, να αποφορτιστείς τελείως και μετά να πας διακοπές 4 μέρες. Εκεί θα πεις ότι τις έχω ζήσει τουλάχιστον, παιδάκι μου. Θεωρώ.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έπες

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, έναν τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Μιλάμε για διακοπές. Εγώ, ας πούμε, συζητούσα, γιατί μου λέγανε, γιατί ρε παιδί μου το καλοκαίρι πηγαίνεις μόνο στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Και θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Ο βασικός λόγος που πάω στην Αμοργό είναι, πρώτον, οικονομικός, διότι.
1: Σίγουρα.
0: Για να είμαστε και ειλικρινείς, τον Αύγουστο, οπότε και να πας στην Ελλάδα. Αρχικά, τον Αύγουστο δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραία η Ελλάδα. Και ειδικά σε νησί. Και ειδικά, εγώ είμαι σε νησί, ρε παιδί μου. Μπορώ να είμαι σε νησί, εννοώ, χωρίς να μου κοστίζει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Να μου κοστίζει, εννοώ, δεν έχω διαμονή. Έχω το σπίτι μου. Και έχω τους δικούς μου ανθρώπους. Μπορώ να μαγειρέψω, μπορώ να κάνω μια πιο συνετή, ας πούμε, διαχείριση των οικονομικών. Αλλά οπουδήποτε και να πάω, θα πληρώσω τουλάχιστον τετραπλάσια. Επίσης, θα είμαι σε ένα ξένο μέρος, θα ταλαιπωρηθώ κατά κάποιο τρόπο. Μέχρι να βρω το ένα, να βρω το άλλο, θα με εξυπηρετήσουν, δεν θα με εξυπηρετήσουν. Ενώ στην Αμοργό θα πάω, έχω μια ρουτίνα πολύ συγκεκριμένη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Γιατί αυτή έχει
0: επίπεδο. Θα ξεκινήσω το πρωί, θα πάω να πιω τον καφέ μου, θα πάω μετά για ένα μπάνιο, θα γυρίσω τον μπάνιο, θα φάω, θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Στις 7 θα πάω ένα ποδαρόδρομο, θα γυρίσω, θα κάνω ένα μπάνιο, θα πάω μετά, θα ξεκουραστώ πάλι μισή ώρα
1: μετά, και μετά
0: θα κατέβω κάτω, θα πάω να φω μια κρέπα ή θα πάω για ένα ποτό στη χώρα, θα γυρίσω, θα κοιμηθώ και ξανά η μέρα μου ξεκινάει. Αυτό. Ωραιότατα.
1: Είναι η ξεκούρασή σου αυτό.
0: Και θες να σου πω και κάτι. Οπότε για να επιλέξω να πάω να φάω το οτιδήποτε. Με τους ανθρώπους έχω μεγαλώσει.
1: Βέβαια.
0: Και θα με προσέξουν και θα πάω να κάτσω κάπου καλά. Θα μου βρουν να μου πούν. Έχει πολύ κόσμο, πηγαίνετε. Έχει πολύ κόσμο. Πάθω και καμιά τροφική δηλητηρίαση κάπου, ας πούμε. Που έχει συμβεί και αυτό στη ζωή μου. Ενώ σε άλλα μέρη που δεν ξέρω. Μαύρα φεγγάρια, λέω ένα ζευγαράκι και επιστρέφουμε.

0: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις, ετοιμάζει και για τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
1: 10
0: του Ιούνιου, το αγόρι.
1: Μέσα από amortel.com θα βρείτε τα εισιτήριά σας, παιδιά.
0: Μαζί θα είναι και ο Τρανός. Μαζί
1: θα είναι και ο Τρανός, ο γλυκύτατος Τρανός.
0: Λοιπόν, και λέγαμε για τις διακοπές. Οπότε ξέρεις, ο κάθε ένας το βάζει το πλαίσιο. Και δηλαδή τώρα εμείς έχουμε κοντά, κυρίως τον Αύγουστο έχουμε την άδειά μας όλοι. Είναι ένα μεγάλο διάστημα που είναι πολύ κοστοβόρο.
1: Έχεις κάνει διακοπές γενικά μες τα χρόνια παντού σε άλλα νησιά και τέτοια? Δηλαδή να πεις
0: το
1: ότι...
0: Το καλοκαίρι όχι, ποτέ.
1: Όχι. Δεν έχεις κάνει...
0: Μπορεί να έχω πάει κάποιες μέρες.
1: Ας έχεις πάει έξω στο Κουφονί, ναι, που είναι ούτως ή άλλως είναι και δίπλα.
0: Κουφονί και πάμε με το... Έχει μια... ο άντρας μιας φίλης μου
1: έχει
0: ένα σκαφάκι, οπότε πάμε μονοήμεροι.
1: Ναι.
0: Από την Αμόργο τα Κουφονίσια είναι μισή ώρα.
1: Και
0: με το σκάφο.
1: Και η Νάξος πρέπει να είναι κοντά.
0: Η Νάξος είναι πολύ μακριά. Είναι κανένα.
1: Για πάξει και φτάσει
0: μια μισά ώρα, δύο
1: μετά... Ναι.
0: Ω, δεν είναι τόσο κοντά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Πάλι απέναντι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, στο δρόμο προς τα Κουφονίσια έχει και την Κέρο εκεί πέρα που κάθεσαι αρόδου, κάνεις πολύ ωραίο μπανιό, πάρα πολύ ωραία νερά εκεί πέρα. Είναι όλα πεντακάθαρα μέσα στο πώς το λένε, στο πέλαγος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά πρέπει να προσέξεις γιατί έχει κάποιες, ξέρεις, μη βρεις.
1: Καρχαρίες.
0: Ξέρεις, βρε, όχι καρχαρίες.
1: Είδες που έχει καρχαρίες στα πτωτά της ωραίας Ελένης.
0: Στα
1: λουτρά της ωραίας Ελένης, λίγο εκεί.
0: Η ωραία Ελένη, όποιος πήγε, έχει περάσει δύσκολα. Εδώ ένας πόλεμος έγινε.
1: Ελένη, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελληνικά και αγαπημένα, yeah. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Οριακά βράδυ το λες. Όχι
1: εσύ.
0: Γιατί έχει βράδυ έξω. Όταν φτάνει ένα παιδί μου κοντά 8, λες βραδιάζει.
1: Το άλλες αυγό για ένα ωραίο κρασάκι, α πούμε.
0: Από το πέσει ή οτιδήποτε θέλει ο καθένα. Τώρα βέβαια ωραίο. Θέλει και προσοχή. Ναι. Προσοχή με τα αλκοτέστ, με το ένα με το άλλο. Θέλει να είσαι.
1: Όχι πάνω με τα αλκοτέστ, να ξέρει. Γενικότερα. Και δει να έχει.
0: Θα σου πω κάτι. Είναι ένα πράγμα που ποτέ δεν με απασχολούσε. Ποτέ. Δεν πίνω. Δηλαδή στην καλύτερη θα πιω ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα. Ε?
1: Τι λες. Έλα. Σε καταλαβαίνω γιατί ούτε εμένα με.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ούτε εμένα. Δεν μ' αρέσει καθόλου το αλκοόλ. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Καθόλου. Ποτέ. Οπότε ήταν και εμένα κάτι το οποίο δεν με απασχολούσε. Το αλκοτέστ παρόλα αυτά να προσέχετε, γιατί στη Θεσσαλονίκη με έχουν σταματήσει πάρα πολλές φορές. Και δεν είναι να προσέχετε για το αλκοτέστ, να προσέχετε. Για εσάς.
0: Έτσι.
1: Αυτός είναι.
0: Προσέχετε για να έχετε. Λοιπόν, Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Εμείς πάμε να περάσουμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς.
0: Δευτέρα όμως 6 ώρα. Done. Θα είμαστε και πάλι εδώ. Να προσέχετε και ζήστο με τρανζίστορ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Είδες πριν αμαρτή ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
3: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
3: φτωχός
2: περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
3: Παίζανε μπαλίτσα και ο Νταβίρ με την παρέα. Ένα φίλο του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώ περάσανε και αυτά.
2: Μπάλο, ναι,
3: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακα, καλά έκανα. Σουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι. Δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.

0: 100,3 προτείνει.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
4: Πω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Για να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
3: Εκπομπή, τι εννοείται. Βράζει
4: το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
3: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
4: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
3: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
4: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
3: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ εάν.
4: Ναι, και δεν μπορεί ότι είσαι εκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
3: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Ίσως να σε κάτι μακρινό. Ίσως να σε κάτι αλλά...

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Μαλνή ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, ας το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και όταν βρήκε με την παρέα, ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Ναι,
2: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Ε, λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
3: Όπω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια και να πω: έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
2: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
3: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
2: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
3: Θα έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
2: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
3: Όχι, γιατί θα μου λύσετε. Θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
2: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ εάν.
3: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ, να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
2: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Ελληνικά για
1: Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις